παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Θεσσαλονίκης, 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σου.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Πότε θα έρθουν να σου πούν.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: διαπραγματεύσει ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί η καθομολογία δράση δολοφονία τη 25χρονη Πινελόπη στο ποδηλατόδρομο τη Ιγουμενίτσα. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιράπετρα. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμαινε σε 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Και ο καιρός γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27. Από την κοινοπραξία Exxon μαζί με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Σε ξεχωριστές τώρα συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα όπου θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην χώρα μας, σε νεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και τη δημιουργία data centers, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφεξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευθεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Εν τω μεταξύ παρατείνεται για δύο μήνες, ως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί ασυστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τις προπαγάνδες, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση είχε ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς εδώ με συνέντευξη του χθες στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι 9-10 μονάδες, αλλά τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στην Δημοκρατία.
0: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, υπάρχει το Τσίπρα η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τώρα έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο την γυναίκα πηρώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα θα μεταφερθούμε. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την παρέτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσε για λογαριασμό των δυτικών καναλιών NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποσοστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παραμένουν στο 12%. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα διεκδικεί την πλήρη αλλά και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανεισμού που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δύο προστατευόμενους μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια χθες έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Η κυβέρνηση τέλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln, το οποίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Τον Αύγουστο, οι οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψη τροφίμων και κακές συνθήκες.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση.
5: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Και εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Νιώθεις καλύτερα? Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Την πρώτη ερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Politico, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλτ Τραμπ στα τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που είχε ανακοινώσει στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και το κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα ένας 16χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να προβαίνει σε αγοραπολισία ναρκωτικών με αλλοδαπό άνδρα. Στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος με τη μητέρα του βρέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 170 γραμμάρια κάναβης. Συνελήφθησαν επίσης ο αλλοδαπός και η μητέρα του 16χρονου. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκον στη Μέση Ανατολή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9 και μισή. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026 με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφών για τους ασπρόμαυρους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Τώρα, καλό είναι, δεν βρέχει σήμερα.
0: Ναι, δεν βρέχει.
1: Άρα
0: από δύο μέρες.
1: Λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους, τουλάχιστον στην παραλία.
0: Εγώ ήρθα πολύ άνετα από Νέα Σμύρνη.
1: Εντάξει. Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο. Εννοείται με το ποδήλατο. Απάνω να βάλω βενζίνη, πας καλά.
1: Ναι, και είναι και πιο εύκολος ο τρόπος να γλιτώσει την κίνηση.
0: Έχει μείνει στη ρεζέρβα η βενζίνη.
1: Για πες, τι έχουμε. Γιατί έχουμε πολλές δηλώσεις σήμερα. Έχουν όλοι βγάλει τα ισόψυχά τους από υπουργούς, βουλευτές. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Ετοιμάζονται οι γεωτρήσεις και τα γεωτρύπανα να τρυπήσουν την άνοιξη στο Ιόνιο.
0: Ναι, γιατί έκανε τη δήλωση εδώ πέρα η κυρία Μπακογιάννη για την Αλαζονία προχθές εδώ στο Sky. Και μία μέρα μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις.
1: Ναι, βγήκαν όλοι υπέρ ή κατά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και, και για τα γλυπτά του Παρθενώνα είδηση.
0: Ναι, αυτά δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί υπήρχε αυτό το δημοσίευμα από την Telegraph που έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει το 2021 έχουν ουσιαστικά σταματήσει και βεβαίως η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, εμφανίζεται απογοητευμένη από από την αδυναμία εξέβρεσης μιας φόρμουλας.
1: Και ήρθε σήμερα το πρωί πριν λίγα λεπτά άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη στον Guardian που στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το κακό κλίμα των συνομιλιών ή τη μη ύπαρξη πλέον συνομιλιών και μια ξεκάθαρη ελληνική θέση που νομίζω δείχνει και ποιο ήταν το αδιέξοδο αυτών των συζητήσεων, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, γράφει στο άρθρο του στον Guardian ο κύριος Μητσοτάκης. Και στην ουσία τι είναι αυτό που λέει ο Βρετανός, ότι πρέπει να γυρίσουν μόνιμα στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι ως δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Εντάξει, δεν ήμασταν και πάρα πολύ αισιόδοξοι, αλλά επειδή είχε αρχίσει αυτή η κουβέντα, είχε φανεί ένα φως, υπήρχε και αυτή η δήλωση του Μπέρναμ το 23 που εμφανιζόταν θετικός. Αλλά όταν γίνεσαι πρωθυπουργός, τα ξεχνάς αυτά.
1: Αλλάζουν λίγο. Yeah. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Και τότε
0: αλλάζουν
1: έλεγε,
0: οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να μην γυρίσουν τα γλυπτά στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέει, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Εντάξει, μωρά, αλλά άλλαξαν οι συνθήκες τώρα, καταλαβαίνεις. Ανθρώπινα είναι αυτά.
1: Κάποια στιγμή στην Αθήνα είχε δημιουργηθεί μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ότι θα μπορούσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο να καταλήξουν σε μια φόρμουλα.
0: Εντάξει, εκεί μπλέκουν πολλά νομικά πράγματα. Αυτό το καθεστώς του δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή και εκεί λίγο μπερδεύουν τα πράγματα. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη. Και σαφώς είναι η σωστή έτσι. Δηλαδή.
1: Τα έκλεψε ο Έλγιν. Ναι, τα πήγε στο Λονδίνο. Εντάξει. Πρέπει να γυρίσουν.
0: Είναι δυνατόν το 60% των γλυπτών να υπάρχει εκεί. Υπάρχει μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής μας. Να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας. Είτε στο 210-48-00-170-174. Είτε στο sky.gr, στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, είτε μέσω Viber στο 698-123-1003 μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

0: Ανεβήκαμε λοιπόν στον εξώστη και πάμε να δούμε όλο αυτό τον λίγο πανικό που προκάλεσε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν λέει κάτι η κυρία Μπακογιάννη, όλοι το ακούν. Και μίλησε για ένα καλάμι. Πάμε να θυμηθούμε καταρχάς τη δήλωσή της εδώ προχθές στο Sky.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
3: Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε,
2: να ξεκαβαλικέψουν.
1: Γιατί το έχουν πάρει κάποιοι και πάνε, σου λέει. Ναι. Να πέσουν σε τοίχο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πέσει και όλη η κυβέρνηση μαζί τους.
0: Αλλά εντάξει. Ίσως και όχι όσοι έχουν τη μύγα μοιάζονται καμιά φορά, δεν ξέρω. Αλλά υπήρξαν αυτοί οι οποίοι υπερθεμάτισαν σε σχέση με την αναφορά της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, γιατί σου λέει δεν είναι μόνο οι υπουργοί, είναι και άλλοι.
0: Ναι.
1: Ας τους πούμε εμείς. Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Οικονόμου.
4: Καλαμοκαβαλάριδες
5: υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους.
6: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργή, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
7: Εμείς 91,8 στα FM.
0: Βεβαίως, κυρίως συμφωνούν αυτοί που είναι εκτός κυβέρνησης, έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Και συμφωνούν δύο πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτό.
1: Εκεί, σε αυτό να σταθούμε.
0: Βεβαίως, αυτή που προκάλεσε, η δήλωση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Περίεργο.
8: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι στα δύσκολα τη κυβερνήσεω κρύβονται. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, ας πούμε, για το ζήτημα των τεμπών δεν βγήκαν ποτέ. Για το ζήτημα των υποκλοπών δεν μίλησαν ποτέ. Ναι. Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μίλησαν ποτέ.
0: Γιατί?
8: Αντιμετώπισαν ποτέ πολιτικούς αντιπάλους οι οποίοι μας καθυβρίζουν. Αντιθέτως, τους έχουν ζητήσει συγγνώμη.
0: Για ποιον λέει.
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δηλαδή, με ποιον μπορεί να. Έχει ανοιχτό μέτωπο ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Όχι τίποτα, πουθενά. Βέβαια, οι παρουσιαστές στον Αντένα έγινε αυτή η δήλωση. Το ρώτησα μετά, μήπως εννοείς τον κύριο Δένδια. Τους ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό τους τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω πώς τους έρχονται κάποια πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά λέει όχι. Με τον κύριο Δένδια έχω εξαιρετικές σχέσεις.
1: Για το Δένδια τα έλεγε.
0: Για το Δένδια.
1: Γιατί ζήτησε συγγνώμη στην Κωνσταντοπούλου. Την άλλη φορά στην Ολομέλεια.
0: Το ρώτησα και αυτό μετά. Ποιο ζήτησε, λέει, συγγνώμη. Όχι, λέει, εγώ έχω μια χαρά σχέσεις.
1: Γι' αυτό μου τον πέταξαν από το εισηγητή στο νομοσχέδιο, γιατί ανέβαζε στο Twitter και έβριζε το διευθυντή του γραφείου. Δεν μου απαντάει στα τηλέφωνα.
0: Το αρνήθηκε. Δεν ξέρω τι λες, Γιάννη, δεν ξέρω τι λες. Βεβαίως υπήρξαν και τα στελέχη, οι υπουργοί της κυβέρνησης που έπεσαν από τα σύννεφα. Υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση.
1: Αυτοί δεν έχουν ακούσει κάτι.
9: Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη τη κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια.
5: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
1: Είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κερανάκης που ακούσαμε. Και οι δύο λένε με έναν τρόπο όμως στην αρχή, πριν ξεκινήσουν να καταλήξουν την άποψή τους, ότι σεβόμαστε την κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Κερανάκης το λέει και.
0: Καλά,
1: έχω πολύ καλή σχέση μαζί της και θέλω να διατηρήσω να έχω καλή σχέση μαζί της. Αλλά. Δεν διαπίστωσα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί οι υπουργοί θα μπορούσαν να πούνε, να παραδεχτούν ότι είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, είναι φυσιολογικό, όταν μάλιστα δεν έχεις και αντιπολίτευση απέναντί σου, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κι εμείς να ξεφεύγουμε. Κατανοητό είναι. Δηλαδή, εκεί πάνω στηρίχθηκε η τώρα Μπακογιάννη. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας, ρε παιδιά, και λίγο το έχουμε καβαλήσει κάποιοι.
1: Κάποιοι, όχι όλοι.
0: Κάποιοι που ενδεχομένως είναι συνέχεια και σε υπουργικούς στόχους.
1: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά?
0: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά?
1: Ποιος είναι.
0: Ο Πρωθυπουργός. Λένε διάφορα στελέχη ότι ο Πρωθυπουργός έχει η πρώτη, η οικονόμη Πέτσας, είναι αρμόδιος προκειμένου να. Το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ήταν η κυρία Μπακογιάννη, λέει, και Κυριάκο κάνε κάτι.
0: Ναι. Πάντως, επειδή το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω αλαζονικές συμπεριφορές στους πολίτες, πρέπει να κάνει κάτι.
1: Το έχει πει 2 φορές.
0: Ναι. Δεν κάνει τίποτα.
1: Να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι αλαζόνες.
0: Τέλος πάντων, να έχουμε αυτές τις εκλογές, να περάσουν αυτές τις εκλογές και μετά θα κοπούν αυτά τα φαινόμενα. Εγώ το πιστεύω.
1: Θα ηρεμήσουμε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος ηρεμίας. Για κάποιους.
0: Παραδοσιακός.
1: Για κάποιους. Ναι. Έτσι λένε.
10: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες από το δεύτερο, τι κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε στην εκπομπή.
1: κ. Γεωργιάδης είχε προηγηθεί η ερώτηση του συναδέλφου του κ. Ελευθερόπουλου που λέει: εντάξει, πάμε σε μια συγκυβέρνηση και υπάρχει ένα όρο να μείνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πώς ήρθε, του λέει.
0: Ναι, και να φέρει αυτό. Ίσως αυτό βεβαίως.
1: Βέβαια το λέει γελώντας και χιουμοριστικά. Παρεξηγήθηκε ο Νίκος Ελευθερόπουλος.
0: Το λέει.
1: Του ζήτησε συγγνώμη μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι, από την συχνή παρουσία σε όλα τα τηλεοπτικά έχει χαλαρώσει και ο ίδιος και είναι σαν να μείνει σε ένα πάνελ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Θα μπορούσε να μείνει και τόσο συχνή. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή χτες βγήκε ο κύριος Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ζήτησε την παρέτησή του, το απάντησε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι υποκρισία όλο αυτό και σαφώς έκανα πλάκα. Αλλά ενδεχομένως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη έρχεται και δένει με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε περί αλαζονίας. Πρέπει να είναι πιο προσεκτική.
1: Συνολικά. Πούμε για τις αλαζονίες.
0: Έλα.
1: Να πάμε λίγο στην, επειδή μιλάμε για τους βουλευτές και πώς κινούνται, να μιλήσουμε για αυτό που έγινε με την ψηφοφορία χθες για τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω ότι κολλάει με όλα, εδώ, με όλα αυτά εδώ. Γιατί και ο κ. Λαθζαρίδης που παίξαμε ήταν ένας από τους δύο μαζί με τον κ. Αυγενάκη που είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας.
0: Σχέση με το πτυχίο του, μια.
1: Ναι, σε αυτό, ναι. Στον κύριο Αυγενάκη, κάτι με το Ποθενέσχες, με βασική αιτιολογία από την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν είναι αρμόδιες αρχές αυτές που τους ελέγχουν. Δεν έχουν εντοπίσει αυτές κάτι και ζητούν τον έλεγχο, αλλά έχουν γίνει από δύο άλλους οι μηνύσεις που μπορεί να έχουν και άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Κατέληξε η Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ενδιαφέρον.
0: Αυτή ήταν η εξήγηση της Επιτροπής. Να μην.
1: Επιτροπής δεν το λέει. Ναι. Πάλι από τους, ναι. Προφανώς από την πλειοψηφία που ανήκει στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει ενδιαφέρον ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν με έναν τρόπο. Κάποιοι πιο ανοιχτά, κάποιοι λιγότερο. Έχουμε λοιπόν μια σειρά βουλευτών που είναι η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
0: Κυρία Μπακογιάννη που είπε αυτά που είπε και δεν πήγε να ψηφίσει, έτσι.
1: Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, τον ακούσαμε. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Μάξιμος Σενετάκης που προτίμησαν να απέχουν από αυτή την ψηφοφορία.
0: 151 ήταν τα κατά.
1: Άρα κάτι δείχνει στάση τους. Το πιο ενδιαφέρον από όλα όμως,
0: που έχει να κάνει με τα γύρι στις εκλογές.
1: Ακριβώς. Είναι ότι ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, που είναι επίσης βουλευτής Καβάλας, όπως ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, και κυνηγάνε και οι δύο το Σταυρό εκεί στην Καβάλα, ενώ ψήφισε όχι στον κύριο Αυγενάκη, στον κύριο Λαζαρίδη ψήφισε παρόν.
0: Εντάξει. Μήπως έκανε λάθος. Μήπως έγινε κατά λάθος εσύ, Γιάννη. Πάτησε το κουμπάκι τώρα. Ναι, μωρέ.
1: Λες.
0: Όχι τώρα. Δεν.
1: Ή θα σου λέει: θέλω ο συνυποψήφιός μου να καθαρίσει μόνος του.
0: Μπορεί και το αυτό.
1: Στηρίζω.
0: Μπορεί και αυτό για να πάμε σε μια πολύ τίμια εσωκομματική κούρσα στην Καβάλα. Εγώ έτσι το βλέπω. Πολύ τίμια στάση.
1: Πολύ τίμια στάση. Και ο κύριος Λοβέρδος ψήφισε ναι στον κύριο Αυγενάκη και όχι στον κύριο Λαζαρίδη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Φυσιολογικά είναι αυτά. Όταν είναι πολλά χρόνια μια κυβέρνηση πάνω, να υπάρχουν τριβές και όταν πλησιάζουν και εκλογές και όταν βλέπουν ότι ενδεχομένως το 158 της προηγούμενης κάλπης δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, μπράβο. Όταν υπολογίζεις πως είσαι εκεί στο 128-130, κάποιοι θα ζοριστούν και ειδικότερα και οι βουλευτές της περιφέρειας. Υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη των κομμάτων, Γιάννη, που τα λένε έξω από τα λόγια. Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα.
1: Λένε αλήθειες.
0: Λένε αλήθειες.
3: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα του.
1: Συγγνώμη, θα σε ρωτήσουμε. Αν τι πούνε. Πόσα βγάζουμε.
0: Α, να μην τα υπερφορολογήσουμε. Στα λέει με το όνομά του. Βγάζουν τα κέρατά του. Η κυρία Βάση Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε με ένα κομψό τρόπο.
0: Το είπε με ένα κομψό τρόπο, ναι. Και βεβαίως είχαμε και έναν καυγά χθες στη Βουλή, σε μια επιτροπή μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Και του κυρίου Βασιλιάδη.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν προείδρευε, ναι.
1: Στην επιτροπή.
11: Να ολοκληρώσετε, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
12: Γιατί σας ενοχλώ,
11: γιατί έχετε φτάσει στα 11 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ, εδώ υπάρχουν και κανόνες.
12: Εσείς που ξεπλένετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας πείτε για κανόνες.
11: Εγώ,
12: παρακαλώ.
11: Κυρία Πρόεδρε, ελέγχθηκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθετήθηκα. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019. Προχωρήστε και ολοκληρώστε επί του
12: θέματος. Σταματήστε να μιλάτε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ανακαλύψατε προφανώς το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν έχετε πολύ. Κάνει 10 ομιλίες.
1: Ψύχρεμος.
0: Ψύχρεμος, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μετρήσει τις ομιλίες όλων στη Βουλή. Θα έχει κατάλογο, λίστα.
1: Πήγαινε στα πρακτικά να δεις ότι έχω μιλήσει περισσότερες, αλλά είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης, γιατί περισσότεροι τσιμπάνε και μπαίνουν στη διαδικασία και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή αυτό που αναγνωρίζω στον Βασιλιάδη είναι ότι ψύχρεμος. Σου λέει εντάξει, εδώ μας γράφουν οι κάμερες. Σίγουρα θα μας παίξουν. Ας είμαστε ψύχρεμοι, δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει, προφανώς την περίμενε κιόλα στην επίθεση. Σου λέει: έχω την Κωνσταντοπούλου απέναντί μου.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει, οπότε ήταν και προετοιμασμένος.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι καλεσμένος μας ο κύριος Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε γιατί υπάρχει το χθεσινό ή εμείς ή κανείς του Αλέξη Τσίπρα που καταλαβαίνω ότι δεν είχε πολύ καλά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πρέπει αυτή η φράση να γίνει τραγούδι.
0: Τώρα αν ακούει, είπαμε, από θέση τυχουργός ή κάποιος δημιουργός, πρέπει να κάτσουμε, μην κάτσουμε τώρα στο AI και το φτιάξουμε
1: σωστό. Σωστό. Έχετε, μήπως πρέπει να το φτιάξουμε, να το παίξουμε αύριο.
0: Να το παίξουμε αύριο, εμείς ή κανείς.
1: Ή εμείς
0: και
1: κανείς.
0: Με φωνή Τσίπρα κιόλας.
1: Και με φωνή Τσίπρα, τραγούδα.
0: Λοιπόν. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
11: Γεια σας!
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
9: Ναι, ναι.
0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
13: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Σαρτήματος για ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μηχάνημα οζονοθεραπείας. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων, των CNN, MS Now και Πολίτικο, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αντισυνταγματική. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράψει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
11: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατζολέτος, τον εξώστη.
0: Πότε γυρνάει ο Πρωθυπουργός, Γιάννη?
2: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.
0: Τώρα τα ξημερώματα Παρασκευής είναι
2: μία και μισή ξημερώματα Παρασκευής είναι ομιλία στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε από τη σημερινή μέρα το ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil.
0: Βέβαια, ναι.
2: Γιατί επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραμμα. Μου έλεγαν χθες τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου το αργότερο, θα ξεκινήσει η γεώτρηση στο οικόπεδο στο Ιόνιο,

0: νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου και στο Ιωνίο. Εγώ κρατώ και το νότια της Κρήτης για ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν και με το τουρκολιβικό και με την Τουρκία και όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι θα έχει πυκνές εξελίξεις το θέμα της ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε κάτι άλλο χθες, επειδή λέγαμε για την αλαζονία. Λέει, θέλουμε μια τρίτη θητεία, τη διεκδικούμε, δεν το κάνουμε για το ρεκόρ. Το κάνουμε για να δουλέψουμε κτλ. Ήθελε να δείξει ότι χαμηλά την μπάλα. Ναι. Να δούμε αν θα τα ακούσουν όλοι.
1: Και χθες είχε μια ομιλία με τους ομογενείς, παραδοσιακά που πηγαίνει, και είχε και πολιτικά μηνύματα, έτσι, πέρα από μηνύματα και προς Τουρκία.
0: Ναι, είχε και πολιτικά μηνύματα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γερουλάνο που μόλις μπήκε στο στούντιο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Περάστε, καθίστε.
1: Πολιτικά μηνύματα σε σχέση με την επόμενη.
0: Ένα από τα πολιτικά μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη που μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον κύριο Γερουλάνο που μόλις ήρθε είναι ότι λέει: εμείς θέλουμε τρίτη θητεία, όχι για να κάνουμε κάποιο ρεκόρ. Θέλουμε για να υπηρετήσουμε τη χώρα, να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο κάνουμε. Και εμείς θα μείνουμε πιστοί στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν θα τάζουμε και δεν θα κάνουμε πράγματα που θα μας γυρίσουν στη μαύρη δεκαετία από την οποία βγήκαμε.
1: Άρα εσείς τάζετε, κύριε Γερουλάνο, στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Προφανώς, αφού λέει ότι εμείς θα μείνουμε στη δημοσιονομική σταθερότητα.
2: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα το οποίο να λέει ότι δεν θα μείνει στην δημοσιονομική σταθερότητα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εδραιωθεί πολύ καλά, διότι δεν είναι θέμα του κ. Μητσοτάκη, όπως δεν είναι θέμα και του επόμενου Πρωθυπουργού. Είναι θέμα το οποίο αφορά την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες έχουν μπει ξεκάθαρα και όλα τα άλλα τα οποία κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι επειδή απλώς δεν έχει άλλη επιχειρηματολογία για να πείσει ψηφοφόρους. Και για παράδειγμα, για να το κάνω πρακτικό, δεν είπε ότι πρέπει αυτό να το βάλουμε στο Σύνταγμα. Σε όποιο σύνταγμα έχει μπει η δημοσιονομική πειθαρχία, αναγκάζονται να αλλάξουν το σύνταγμα κάθε 6 μήνες. Είναι αστείο. Η υποχρέωσή μας η πραγματική και η υποχρέωση κάθε πρωθυπουργού στην επόμενη θητεία θα είναι να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρχει πάντα περισσότερος χώρος για να μπορείς να κάνεις πράγματα.
0: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν μπορούν να υπηρετήσουν την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά κυρίως τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Ο λόγος για τον οποίο ανέπτυξε αυτή την επιχειρηματολογία η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά μικροπολιτικός, διότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε απάνω ουσιαστικά στη Δέθενο, ανέβηκε για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με κοινωνικές ομάδες τις οποίες είχε με τον Α ή τον Β τρόπο αποξενώσει τον τελευταίο καιρό, οπότε ανέβηκε με επιδόματα με πολύ βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε απάνω μιλώντας για το αύριο της Ελλάδας και για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό το οποίο ήρθε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης με αυτό που λέμε εμείς. Εμείς κοιτάμε στο βάθος της τετραετίας, τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι σε βάθος τετραετίας και άρα δεν συζητάμε με τους ίδιους όρους με τον κ. Μητσοτάκη. Άρα η μεγάλη διαφορά η δική μας με τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης 7-8 χρόνια πριν υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές για την οικονομία. Δεν το έκανε αυτό ποτέ και απλώς κινήθηκε πάντα στο περιθώριο που του άφηνε η οικονομία. Αυτό, αν συνεχίσει, καταλαβαίνετε ότι η ελληνική οικονομία δεν θα σταθεί ποτέ σε
0: γύρω. Τα μέτρα πόδια. Αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη θα τα ψηφίσετε εσείς τον Οκτώβριο, όταν θα έρθει ο μεσοπρόθεσμο και θα περιλαμβάνονται.
2: Θα το δούμε εκείνη την ώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά το ΠΑΣΟΚ γενικά επιδόματα, πράγματα που ελαφρύνουν τον κόσμο, τα στηρίζει.
1: Με το θέμα της ενέργειας, πιστεύετε ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση?
2: Πολύ, πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε η ακρίβεια γενικότερα. Ξεκίνησε με το μπλοκάρισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τον COVID και ενώ τους λέγαμε πάρτε μέτρα τώρα, κάντε ελέγχους για να φρενάρετε την αύξηση των τιμών και εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα να επιταχύνετε τη μείωση των τιμών, εκείνοι λέγανε μη σας νοιάζει, θα περάσει. Μετά ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρχίσαν οι αγορές να ανησυχούν και από εκεί και πέρα άρχισε μια συνεχής πίεση των τιμών προς τα πάνω σε όλα τα αγαθά, το οποίο για να το αντιμετωπίσεις τώρα χρειάζεται πολύ πιο ριζικά μέτρα από ό,τι χρειαζόσουν τότε. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα.
1: Συμφωνείτε με το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Αλεξίπας σε σχέση με τα δηληστήρια, την υπερφορολόγηση, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ποια είναι η δική σας πρόταση?
2: Μα δεν είναι. Εμείς έχουμε κάνει μια δική μας πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό που αφορά βραχυπρόθεσμα μέτρα όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Με απότερο στόχο την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Για να λειτουργήσει η αγορά καλύτερα θέλει

0: ελέγχου σε όλο το μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων και θέλει επίσης μηχανισμούς για να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Η ελληνική οικονομία πάσχει αυτή τη στιγμή, και δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι πάσχει από πολύ ρηχές αγορές σε θέματα όπως είναι η ενέργεια, το τραπεζικό σύστημα, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά η αγορά. Για να το διορθώσει αυτό, τα επιδόματα είναι το τσιρότο μετά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργήσεις είτε συνθήκες να μπουν ανταγωνιστές μέσα στην αγορά, ή αυτοί οι λίγοι που είναι να λειτουργούν με όρους πολύ πιο ανταγωνιστικούς.
1: Ασπάζεστε αυτό που λέγεται περί καρτέλ?
0: Ναι, το καρτέλ το εννοούμε με την εξής έννοια, ότι είτε εσκεμμένα είτε εξ αντανακλάσεως η ρηχή αγορά καθορίζει τιμές.
1: Το εσκεμμένο απλώς είναι ποινικό αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ότι είναι εσκεμμένο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βλέπουμε πολύ συχνά ότι όταν μια τράπεζα μειώσει το επιτόκιο των καταθέσεων, ας πούμε, ακολουθούν πολύ γρήγορα και οι άλλες. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος νομικός ή κάποιος αστυνομικός να μας πει αν αυτό έγινε σε συνεννόηση ή απλώς παίρνουν τα μηνύματα της αγοράς. Είτε έτσι είτε αλλιώς η αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Το αν είναι ποινικό ή όχι είναι μια δεύτερη κουβέντα. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς πρωτίστως είναι ότι σε μια ρηχή αγορά δεν έχουμε τον ανταγωνισμό που πρέπει για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Και δεν το βλέπουμε μόνο εκεί. Το βλέπουμε και αλλού. Μιλάμε, ας πούμε, για το outsourcing, να πάει μια υπηρεσία εκτός του παραδοσιακού δημοσίου, αν θέλετε. Τι να σας πω τώρα, καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο στην επαρχία. Έτσι. Κάνεις το outsourcing και αυτό που βλέπεις είναι ότι δεν υπάρχει αγορά. Δεν υπάρχουν εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Φτιάχνονται εταιρείες στο πόδι, με αποτέλεσμα η σχέση που θα δημιουργήσουν με τους εργαζόμενους που έχουν να είναι πάρα πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν του δημοσίου. Άρα, ναι, εμείς είμαστε πάρα πολύ υπέρ του κάποιες υπηρεσίες να δοθούν πίσω στον ανταγωνισμό. Αν υπάρχει ανταγωνισμός όμως, αν είναι ρηχή η αγορά, δεν θα πάρεις καλύτερες υπηρεσίες ή θα τις πάρεις με πολύ ψηλότερο κόστος.
2: Να περάσουμε λίγο, θα ήθελα να μας σχολιάσετε αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, γιατί ουσιαστικά φωτογράφησε το Πασόκ. Δηλαδή με τη φράση «Η εμείς ικανείς», τι είπε? Είπε ότι το Πασόκ 3 χρόνια ήταν μόνο του, ο Νίκος Ανδουλάκης το είπε κιόλας αυτό ξεκάθαρα, και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς τώρα που είμαστε δεύτεροι, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας καλά θα κάνει να κοιτάξει τη δική του την τριετία που έφερε και εδραίωσε τη Νέα Δημοκρατία ως τόσο ισχυρή δύναμη, και όχι να κάθεται να ασχολείται με τα δικά μας τα πεπραγμένα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική ξεκινάει από την ιδέα ότι για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να αυξήσουμε τον κόσμο που έρχεται στις κάλπες. Έχοντας ψάξει ποιος είναι αυτός ο κόσμος, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά κύριο λόγο θέλουν ένα κόμμα το οποίο να έχει κρατήσει μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα, να έχει στελέχη τα οποία αποδεικνύουν μια κυβερνησιμότητα. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί και θα φέρει τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν πάνε σήμερα να ψηφίσουν, και εμείς επιμένοντας αυτή τη στρατηγική πιστεύουμε ότι θα τους φέρουμε πιο κοντά.
1: Εδώ όμως έχει μια βάση το επιχείρημα του κ. Τσίπρα, γιατί αυτή η προσπάθεια φαντάζομαι δεν ξεκίνησε το τελευταίο μήνα, ούτε μετά τη ΔΕΘ, γίνεται εδώ και μια τριετία. Αλλά δεν τη βλέπουμε να αποδίδει, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν αποτυπώνεται η πίεση του Πασόκ προς την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν νιώθει κάποια πίεση από το Πασόκ?
0: Πρώτον, νομίζω έχει αρχίσει να αποτυπώνεται, αλλά εγώ δεν χρησιμοποιώ τις δημοσκοπίες ούτε για να τα βάψω μαύρο, ούτε για να θρεμβολογήσω. Αλλά βλέπουμε μια κινητικότητα. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, εάν το μαραθώνιο τον κάνουμε sprint από εδώ και πέρα, μπορούμε να καλύψουμε το έδαφος, διότι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρουμε πώς να βγούμε έξω, να τους βρούμε. Δηλαδή το βλέπω στην Αθήνα ότι ο κόσμος ψάχνεται, ρωτάει, έχει το Πασόκ σαν μια επιλογή, αλλά τις αποφάσεις του θα τις πάρει αργότερα μέσα στη διαδικασία. Περιμένει να άκουγε τόσο καιρό ότι θα κάνει κόμμα ο ένας, θα κάνει κόμμα ο άλλος, και σου λέγει περιμένω να δω. Το γεγονός ότι συσπήρωσε ο κ. Τσίπρας έναν κόσμο τον οποίο τον είχε από πριν δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει σε σχέση με το κοινό που σας μιλάω. Άρα η δική μας δουλειά συνεχίζει πάνω σε αυτή τη βάση.
2: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Αν μας επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
0: Με χαρά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά. Εμείς 91,8 στα FM. Ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: ξυπνήρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
7: Επιστρέψαμε στον Εξώστη. Στην σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αλφα Αθήνας. Πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
8: Όχι, εντάξει, έχω.
7: Τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Και συζητούσαμε για όλο αυτό το οποίο γίνεται στην κεντροαριστερά, κυρίως με αφορμή το εμείς ή κανείς που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνοντας με αυτή τη μορφή που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις προς τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τι γίνεται εκεί, τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από την Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο σε μια δεύτερη κάλπη 20 μέρες μετά θα πάμε. Θα πάρουμε ένα κομμάτι ο ένας, ένα κομμάτι ο άλλος και θα το συνθλίψουμε ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες.
8: Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για τέτοια σενάρια. Θα τα συζητούσαν οι εκλογές, ήταν αντεπόρτας, αλλά μοιάζει ότι υπάρχει καιρός και εμάς, όπως είπα, η στρατηγική μας έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Άρα το να μιλάμε τώρα για σενάρια δεν βοηθάει το να πετύχουμε τους στόχους.
7: Απλώς έρχονται συνάδελφοί σας βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε: ναι, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον κύριο Τσίπρα.
8: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα. Μαζεύει διάφορες απόψεις και νομίζω αυτή είναι και η δύναμή του. Και τέτοιες απόψεις έχουν έρθει κατά καιρούς στα όργανα, δεν έχουν υιοθετηθεί από τα όργανα. Τα όργανα επιμένουν στην αυτόνομη πορεία. Συμφωνώ απολύτως με αυτή τη στρατηγική. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Μιλάει για έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή νιώθει στην απέξω, νιώθει εκτός κάστρου που λέμε. Και η δική μας η πεποίθηση είναι ότι αυτός ο κόσμος, εάν δει στο ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά μας, την κυβερνησιμότητα των στελεχών μας και τη συνέπεια με την οποία έχουμε συμπεριφερθεί τον τελευταίο καιρό, και θα επιλέξει να πάει στην κάλπη, διότι θα δει ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή, και θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι ας μιλήσει ο ελληνικός λαός πρώτα και μετά θα έχουμε καιρό για τα σενάρια.
9: Απλώς εσείς βάλατε κάποια στιγμή στο πολιτικό σκηνικό τον όρο με τη δημοσκοπική βελόνα και από τότε έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτή η βελόνα να ξεκολλήσει για το ΠΑΣΟΚ? Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας ότι πάμε Χριστούγεννα 2027 αρχές, πρέπει να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλιώς έχουμε πρόβλημα.
8: Το Πασόκ αυτό το οποίο έχει να κάνει το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Και πιστεύω ότι αν κοιτάμε πιο πολύ τη στρατηγική μας, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το πίστευα πάντα, και την υπηρετούμε με συνέπεια, τόσο πιο γρήγορα αποτελέσματα θα έχουμε. Άρα δεν με ανησυχεί αυτό. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όλο το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναμονή. Δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα. Βλέπω μάλλον απογοήτευση και στα στρατόπεδα, πολύ περισσότερο στα στρατόπεδα των άλλων κομμάτων, με το γεγονός ότι δεν έχουν αναπτύξει τη δυναμική που περιμένανε στη ΔΕΘ. Εμείς έχουμε προχωρήσει τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να συνεχίσουμε με επιμονή και να επιταχύνουμε, διότι τώρα πια δεν έχουμε πολύ χρόνο και το έργο μπροστά μας είναι πολύ μεγάλο.
9: Η απόφαση του συνεδρίου τελικά σας βοήθησε, να αυτή η απόφαση ότι δεν θα συμπράξουμε τη Νέα Δημοκρατία, μήπως έστριψε πολύ το τιμόνι αριστερά για σας?
8: Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία είναι προβληματική όχι μόνο για το Πασόκ, αλλά είναι προβληματική και για τον τόπο. Όπου στην Ευρώπη στερήθηκαν οι ψηφοφόροι από μια σοβαρή επιλογή, τόσο περισσότερο οδηγήθηκαν στα άκρα, διότι βλέπανε να μπατάρει το πολιτικό σύστημα προς μία μεριά. Ο στόχος του Πασόκ είναι αυτό το δίπολο να το αποκαταστήσει, και ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να πείσεις ότι έχεις το σχέδιο, έχεις τους ανθρώπους και ότι έχεις τη σοβαρότητα για να κυβερνήσεις τον τόπο. Λοιπόν, και εκεί η στρατηγική μας πιστεύω ότι προχωράει και ότι θα έχει αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως έγινε με την προηγούμενη συγκυβέρνηση, όπου τελικά το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο κύριος Τσίπρας και να κοστίσει στην ελληνική οικονομία γύρω στα 60 δις. Λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε λαϊκιστές στην κυβέρνηση, ούτε φασιστοειδή σχήματα που βλέπουμε στην Ευρώπη να αναπτύσσονται, γιατί όπως ξέρετε μπορεί η Δανία και η Αγγλία και η Γαλλία να έχουν την πολυτέλεια, αλλά εδώ έχουμε μια χώρα με θεσμούς οι οποίοι δεν λειτουργούν, με οικονομία που κρέμεται σε μια κλωστή και με γείτονα την Τουρκία. Νομίζω ότι αν στερήσουμε τον ψηφοφόρο από επιλογές, θα δημιουργήσουμε καταστάσεις εκρηκτικές για την χώρα.
7: Έχουμε εκλογές, πρώτες, δεύτερες, δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση, δεν υπάρχει αυτοδυναμία ώστε να λύσει η κάλπη το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, και παίρνει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Πασόκ. Είτε είναι δεύτερη, είτε είναι η τρίτη εντολή. Με ποιους πάει και συζητάει και λέει βάζουμε κάτω τρεις άξονες, τέσσερις, και κάνουμε κυβέρνηση, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί?
8: Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο εγώ θα έκανα αυτή τη συζήτηση, αλλά πάλι μιλάμε για σενάρια μετεκλογικά που δεν ξέρουμε ακριβώς με τι όρους θα διεξαχθούν, αλλά η πρώτη συνθήκη που θα έβαζα είναι ποιο κόμμα θέλει πραγματικά να κάνει αλλαγές στη δομή λειτουργίας του κράτους. Το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο οδηγεί μια κατά τα άλλα πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές χώρα να πτωχεύει ξανά και ξανά, είναι η κακή λειτουργία του κράτους. Και η κακή λειτουργία του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η καλυτέρευση της λειτουργίας του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Το Πασόκ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Αν υπάρχει εκεί ανταπόκριση, αυτό είναι προϊόν συζήτησης. Διότι αν δεν αλλάξουμε το διοικητικό μοντέλο της χώρας, δεν θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν θα διορθώσουμε τις μεγάλες ανισότητες που δημιουργούνται σήμερα. Και
7: συζήτηση με τον όμορφο χώρο, φαντάζομαι.
8: Αφού έχει αποκλειστεί.
7: Και πει και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος, να το συζητήσουμε.
9: Πού θα πει, ναι, και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος.
8: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε τέτοια σενάρια. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι εκεί πέρα να συζητήσει την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι πολιτικές προτεραιότητες είναι αυτές που θα καθορίσουν τη συζήτηση και όχι, η μικροκομματική συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε πια για το ποιος είναι έτοιμος να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος.
9: Το νίκη έστω με μία ψήφο διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
8: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος, και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
7: Ίδιος και αισιόδοξος. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία.
8: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
7: Στο στούντιο. Εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σου πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. pasok.gr. Από μας καλημέρα.
9: Γεια σας. Ακολουθούν ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης. Αύριο 10 η ώρα στην Εξώστη.
7: Καλή σας ημέρα.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
10: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μία λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναγκ, στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμενος δανεισμός του περίφημου κεντήματος του Μπαγέ από την Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Οι ελεγκτές του Τελωνίου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασκευαστικά προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων του CNN, του MCNOW και του Πολίτικο, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία μέσα ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στον Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Άλλοι 8 εργαζόμενοι στο αγρόκτημα τραυματίστηκαν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορμονόσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνα σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο των 19χρονων στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο καθομολογία δράσης δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα. Η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριο ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπαιζε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι, ενώ ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9:15 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια σε 9:30. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα η μέρα 24 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη και στο μικρόφωνο. Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Σε βλέπω λίγο μπερδεμένο.
0: 24η, αλλά Πέμπτη.
1: Λίγο μπερδεμένο.
0: Πολύ,
1: εντάξει,
0: πολύ.
1: Πέμπτη, εντάξει. Πρώτη-τελευταία μέρα της εργασίας μας. Αλλά οι εργασίες μας θα παραταθούν γιατί γίνονται τόσα πολλά.
0: Η Πέμπτη είναι η προπαρασκευή. Πάντα.
1: Μ' αρέσεις. Καλή παρατήρηση.
0: Άρα ήταν εξαιρετικά ατυχής ο πρόλογός μου.
1: Και
0: είναι λοιπόν Πέμπτη.
1: Αφού φάγαμε τα πρωτοβρόχια, τώρα βελτιωνόμαστε. Εντάξει.
0: Αλήθεια είναι. Έχει λίγο ο καιρός μπει σε φθινοπορεινή διάθεση. Γιατί δεν έχει τη ζέστη που είχε τις προηγούμενες ημέρες και είναι και αρκετά ευχάριστος. Δημήτρης Τούμπος, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας τον ανακοινώσω στο μικρόφωνο.
1: Εδώ το αντέχουμε ακόμα μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, άλλη μια μέρα.
0: Και μαζί και χώρια. Μαζί.
1: Χώρια
0: είμαστε...
1: θα πάμε στα σχόλια. Θα δούμε τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει συμφωνήσει με αυτά που έλεγε ο Τραμπ, οπότε πρέπει να πούμε τίποτα παραπάνω.
0: Πριν πούμε για τον Τραμπ, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Είναι πια πολύ σημαντική ημέρα. Νομίζω ότι η επιστήμη έχει κάνει άλματα και σε αυτό το ζήτημα. Να πούμε ότι, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η συνολική θνησιμότητα από καρκίνο έχει μειωθεί κατά 35% από το 1991 έως το 2024. Αυτό οφείλεται στην πρόοδο της έρευνας, στην πρόοδο της επιστήμης και στις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία mRNA, που παράγει και εμβόλια. Οι ενδείξεις και οι ανακοινώσεις είναι πάρα πολύ αισιόδοξες για το μέλλον, για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, όπως το μελάνωμα και άλλες, ο καρκίνος του πνεύμονα κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε να κάνουμε μια αναφορά σε αυτή την ημέρα και σε όλους τους επιστήμονες και σε όλες τις εταιρείες που επενδύουν, προκειμένου να βρεθεί και σε αυτό το πολύ, πολύ σημαντικό ζήτημα υγείας και κοινωνικό ζήτημα μια οριστική λύση. Και το λέω αυτό την ώρα και θα κάνω την μπάσα, Δημήτρη, που ο πρόεδρος Τραμπ αποχωρεί από πολλούς πολυμερείς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που δίνει και τις directives, δίνει και το στίγμα και για αυτή την έρευνα για τον καρκίνο, και είναι η πάσα που ήθελα να πάρεις, γιατί βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια άλλη πολυμερείς και σημαντική σε άλλες περιόδους διάσκεψη, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Όχι, και τώρα είναι σημαντική, παρά τα ελλείμματα και τα προβλήματα. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, μια και το αναφέρεις, το λέω για όσους μας ακούν, εσύ τα παρακολουθείς. Ο ΙΕ, εκτός από το να προσπαθεί να λύνει ζητήματα που δεν μπορεί, κυρίως για τον διαφορετικών και αλλεπάλληλων βέτο των διαφόρων μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρωσία, Κίνα, Αμερική, η ίδια κλπ. Εκείνο που έχει σημασία να θυμίζουμε ότι έχει συνεχείς δραστηριότητες ανθρωπιστικές, δραστηριότητες αλληλεγγύης. Το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που είπες πριν. Αυτά τα ξεχνάει ο κόσμος και δεν τα μαθαίνει ποτέ.
0: Συμφωνώ, αλλά ο κόσμος αλλάζει, και από έναν κόσμο που ήταν κόσμος ειρήνης και βασιζόταν στη συνεργασία των κρατών και σε πολυμερείς οργανισμούς όπως αυτός, όπως η Συμφωνία για το Κλίμα, για ένα καλύτερο αύριο, όπως η πρόοδος στα θέματα υγείας, πλέον πάει ο καθένας μόνος του και υπερισχύει τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο το δίκαιο της ισχύως. Πριν συζητήσουμε και συνεχίσουμε, έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Κολιομιχάλη, όπου έχουμε κάποια σύγκρουση και προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέχρι τώρα ήταν καλή η δρόμη, αλλά φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Καλημέρα.
2: Έτσι είναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έγινε μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφισού, στην Αθηνολαμίας δηλαδή, κάθοδο Κηφισού, στο ύψος των τριών γεφυρών. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα, το οποίο εκτείνεται αυτή τη στιγμή σχεδόν από τη Μεταμόρφωση προς και μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Πώς μπορούν να αποφύγουν αυτό το μποτιλιάρισμα, το οποίο σιγά σιγά δεν είναι επιταβελτίο βέβαια, αλλά πώς μπορούν να το αποφύγουν οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, με δύο υπέροχες εναλλακτικές. Η πρώτη είναι να βγουν στη γέφυρα Τατοίου, γέφυρα μεταμόρφωσης, και να κατέβουν την ομώνυμη λεωφόρο, την Τατοίου, και μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια μετά να βγουν πιο χαμηλά στην Εθνική Οδό, ή αν είναι προς τα βορειοδυτικά προάστια, από τις Αχαρνές να κατέβουν τη λεωφόρο Δημοκρατίας, που θα τους βγάλει στους Αγίους Αναργύρους, και από τους Αγίους Αναργύρους να βγουν στην Εθνική και να κατέβουν. Θα το έχουν περάσει και αυτό το πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Κηφισία, αν διαλέξετε αυτή ως εναλλακτική, να ξέρετε, στο ύψος του ΟΑΚΑ θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. 5-10 λεπτά θα χρειαστείτε εκεί.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και σοβαρό το ατύχημα, το ατύχημα μεταξύ των δύο αυτοκινήτων.
2: Μαρτυρίες λένε ναι, για ατύχημα και μάλιστα χωρίς τραυματισμό.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είμαι βέβαιος, γι' αυτό και δεν το αναφέρω.
0: Έλεγες για το κέντρο.
2: Ναι, στο κέντρο να προσέξουμε λιγάκι τις δύο βασίλισσες, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Πάντα προσέχουμε τις βασίλισσες. Ιστορικά αυτή η χώρα.
2: Ευχαριστώ σας.
0: Ευχαριστούμε εμείς πολύ για την ενημέρωση. Είναι σημαντική για όσους μας ακούν και σημαντική για όσους κατεβαίνουν και τον Κηφισό. Λέγαμε λοιπόν για την χθεσινή ημέρα που ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα. Είχαμε την συνάντηση του, μάλλον την υποδοχή του Προέδρου της Κίνας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Είναι κάτι το οποίο δεν ήθιστε να γίνεται. Είχαμε επίσης και την παρουσία του Προέδρου Τραμπ στον ΟΗΕ και την παρουσία του Προέδρου Ερντογάν και την ομιλία στον ΟΗΕ.
1: Ναι,
0: για μας σημαντικά γεγονότα και τα
1: και
0: τρία.
1: Τα τρία, ναι, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, γιατί νομίζω ότι πέρα από τα ελλείμματα, όπως μιλάμε και για τα θέματα που έχουμε πολλές φορές εντός της χώρας, εντός της Ευρώπης, εμείς πρέπει να κρατάμε τους θεσμούς οι οποίοι στηρίζουν ένα βηματισμό προς τα μπρος της ανθρωπότητας. Και ο ΟΗΕ, όταν συγκροτήθηκε το 1945, με πρωτοβουλία και των Αμερικανών και των τότε Σοβιετικών, θυμίζω ότι έκανε και αλλαγές. Παραδείγματος χάρη ότι ενέταξε στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας την ίδια την Κίνα, τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά. Άρα, μέχρι τότε μπορεί να πει κανείς ότι όλοι συζητούσαν το να συμμετέχουν περισσότεροι και να αποφασίζουν και περισσότερο σε έναν βαθμό. Τώρα, επειδή έχει γίνει πιο πολυκεντρικός ο κόσμος ή πολυπολικός, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων εδώ έχουμε, όπως είπες και εσύ πριν, ο καθένας βαράει τον ταμπουρά της ισχύως όσο νομίζει ότι μπορεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το αν δεν μεταρρυθμιστεί σε μεγάλες πρωτοβουλίες, κυρίως από τις δυτικές δημοκρατίες πρέπει να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία και να την πάρουν συστηματικά. Γίνονται κάποιες αχνές προσπάθειες και από τη Γαλλία και σε ένα βαθμό από την Βρετανία, αλλά δεν έχουν βρει καμία ανταπόκριση, γιατί και όσοι συμφωνούν κάποια στιγμή μετά διαφωνούν. Και για να το κλείσω σε σχέση με αυτό, το λέω γιατί στην πραγματικότητα με την ομιλία του Τραμπ ασχοληθούμε. Ο άνθρωπος είναι σε όλα εκτός. Σε όλα εκτός, ας πούμε, όταν αναφέρθηκε, λέω ένα παράδειγμα, είπε για τα ορφανά της Ρωσίας. Ήθελε να πει για τα ορφανά της Ουκρανίας. Θα μου πει ποιος διορθώνει τον Τραμπ πάνω στο βήμα. Και μετά προσπάθησε να το συνδυάσει επειδή βοήθησε η σύζυγός του για τα ορφανά. Εγώ δεν πάω να αμφισβητήσω αν βοήθησε ή όχι. Θέλω να δείξω τι σημαίνει προχειρότητα, γιατί δεν το λέμε μόνο για δικούς μας ηγέτες.
0: Πιάνεσαι από μία αναφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σοφανίσει ούτε ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος. Και σήμερα υφίστανται και ως πολιτισμός, είναι ένας αρχαίος πολιτισμός με πολύ βαθιές ρίζες στην ανθρωπότητα. Άρα οι αναφορές αυτές του Τραμπ είναι πέραν του προκλητικού, νομίζω ότι είναι και άστοχες, υπερφύαλες και εγωκεντρικές.
1: Η μόνη φράση που εννοούσε και σε αυτή την ομιλία ο Τραμπ είπε ότι εμείς θα είμαστε ηγεμονική δύναμη ακόμα και με την ισχύ. Αυτό να κρατήσουμε. Άρα πώς τη χρησιμοποιεί την ισχύ, σε πόσες δόσεις και πόσες φορές του γυρίζει μπούμεραγκ, είναι μια άλλη συζήτηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, επειδή το συζητάγαμε χτες πάλι για τον κύριο Τραμπ, τι να κάνουμε, γιατί ήταν το θέμα της ελευθερίας του τύπου, να προσθέσουμε την ενημέρωση, νομίζω θα το έχουν παρουσιάσει και πολλοί άλλοι, αλλά να το σχολιάσουμε, και νομίζω είναι μια καλή εξέλιξη για τα αντίβαρα της Αμερικής, έστω και προσωρινή. Ο δικαστής που έκρινε σε πρώτη φάση την αγωγή των ενημερωτικών μέσων, ακύρωσε
0: την απαγόρευση συμμετοχής στην ειδησιογραφία που τους είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Να πούμε ότι η Αμερική παρά την πληθωρικότητα Τραμπ, αυτό που λες, ότι αγνοεί κάθε θεσμικό πλαίσιο, κάθε θεσμικό όριο, έχει ένα σύνταγμα το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σύνταγμα που προασπίζει και τις ελευθερίες και τη δημοκρατία και την ελευθερία του τύπου με πολύ σοβαρά θεσμικά αντίβαρα, και αυτά είναι που κρατούν την δημοκρατία σε ισορροπία όσο υπάρχει αυτή η πληθωρικότητα, επαναλαμβάνω, του Προέδρου Τραμπ. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο, το οποίο, εντάξει, δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα σοβαρό, που λέει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ελέγχεται για τα εμβόλια και τις άλλες ανοησίες που λένε διάφοροι σαν τον κύριο Νίκο, και γι' αυτό το λόγο που ουσιαστικά.
1: Δεν έχει καμία βάση αυτό.
0: Προφανώς δεν έχει καμία βάση. Και αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημα του όποιου Ντόναλντ Τραμπ που σέρνει και τον Φάουτσι.
1: Και κάποιων οπαδών του που ψιλοκρύβονται τώρα, αλλά καμιά φορά τα ξαναθυμίζουν, όπως ο κύριος Βελόπουλος και άλλοι τινές. Τώρα μην το πάω αναλυτικά.
0: Όχι μόνο ο κύριος Βελόπουλος, αλλά και ο κύριος Νατσιός και διάφοροι άλλοι.
1: Τέλος πάντων τώρα.
0: Και τη δική μα ακραία πτέρυγα τη.
1: Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, εκείνο που έχει σημασία είναι η εικόνα που δίνει ο κύριος Τραμπ, και όχι μόνο η ουσία. Είπες τώρα για την υποδοχή που έκανε στο Xi Jinping. Μα προφανώς και εδώ θέτει, ας το πούμε έτσι, θεωρητικά παραβίασε το πρωτόκολλο. Γιατί πήγε ο ίδιος για να τον υποδεχθεί, για να δείξει τη σημασία που δίνει στην Κίνα, χωρίς να καταλαβαίνει, να το πω και επικοινωνιακά, ότι με αυτόν τον τρόπο, προσπαθώντας να καλοπιάσει σε εισαγωγικά το Xi Jinping που του ζητάει διάφορα, όπως το να μεσολαβήσει με την Τεχεράνη, λέω ένα παράδειγμα, γιατί η γενικότερη στρατηγική της Αμερικής του Τραμπ, και όχι μόνο, αλλά κυρίως του Τραμπ, ήταν λίγο παιδαριώδης. Πίστευε ότι άμα καλοπιάσει πολύ την Κίνα, θα την διαφοροποιήσει από την στενή σχέση και συνεργασία που έχει με τον νέο τσάρο, με τον κύριο Πούτιν.
0: Τώρα που λες για τον κύριο Πούτιν, να ξέρεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Καθημερινή και σύμφωνα προφανώς με όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσκαλεί την Ρωσία μετά από πάρα πολύ καιρό στους G20.
1: Με πρόλαβες.
0: Ωραίο,
1: όχι. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω. Ποιες είναι οι φοβερές αντιφάσεις. Mm-hmm. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ούτε έχει προκύψει προφανώς κάποια ιδιαίτερη συνεννόηση, αλλά θα δούμε τις αντιδράσεις. Mm-hmm. Και λέω τώρα, προφανώς, εδώ το ότι έχουν γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το έχουμε ξαναπεί. Το ότι επιδιώκει συστηματικά η Αμερική και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν παρουσιαστεί αρθρογραφίες και ρεπορτάζ που λένε ότι ασκούνται κάτω από το τραπέζι πιέσεις σε πολλούς νατοϊκούς συμμάχους από την Ουάσιγκτον, την Ουάσιγκτον του κυρίου Τραμπ, να διαφοροποιηθούν και να απομακρυνθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλα αυτά έρχονται σε μία συνέχεια και ρωτώ. Επειδή μπαίνουν διάφορα διλήμματα πολλές φορές, γιατί υπάρχει, υπενθυμίζω, το διεθνές ένταλμα εις βάρος του κυρίου Πούτιν μετά την εισβολή και τις εγκληματικές πρακτικές που ακολούθησε ο στρατός της εισβολής και παραστατιωτική στα εδάφη της Ουκρανίας. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο και με ποιο ύφος ο υποτιθέμενος εκφραστής της δυτικής δημοκρατίας.
0: Καλά, εντάξει, όποτε συμφέρει το βάζουμε σε επιχείρημα, η δυτική δημοκρατία
1: εφίσταται. Η δυτική δημοκρατία, εγώ πάντα μιλάω.
0: Είναι εκφραστής της ο κύριος Τραμπ.
1: Έτσι λέει.
0: Γιατί
1: είναι και ο χρυσός αιώνας.
0: Το
1: ξαναείπε και μέσα στον ΟΗΕ αυτό.
0: Εντάξει, και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο δικός μας, τον χαρακτήρισε τον σύγχρονο Μεγάλο Κωνσταντίνο.
1: Να προσέχουν τι λένε οι διάφοροι. Εμείς δεν είπαμε κανένα θεό.
0: Πάντως σε επίπεδο ανάλυσης.
1: Ούτε ημίθεο.
0: Έτσι όπως το λες είναι. Σε επίπεδο ανάλυσης η πρόσκληση αυτή θεωρείται ως ένα διπλωματικό, στρατηγικό βήμα διπλωματικής επαναφοράς της Ρωσίας στο πολιτικό παιχνίδι, και έχει πράγματι την αξία της, είτε έρθει ο κύριος Πούτιν με όσα πολύ σωστά λες ότι είναι ως προβλήματα, ως αναχώματα στην έλευση του κυρίου Πούτιν ή όχι.
1: Αν απλά παρακολουθείς την, πώς να το πω, εβδομαδιαία ή σχεδόν ημερήσια πρακτική υποτιθέμενη τακτική του κυρίου Τραμπ, όχι μόνο τρελαίνες, αλλά τελικά και όσοι απλά τον ακολουθούν ή νομίζουν ότι τον ακολουθούν βγαίνουν εκτεθειμένοι, όπως και ο γείτονας, ο κύριος Ερντογάν. Διότι τι περίμενε, ένα νεύμα σε σχέση με τα περιβόητα προχωρημένα αεροσκάφη αριθμό 35. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Το μόνο που κατάφερε είναι να ακούσει κάτι καλές κουβέντες, δεν ξέρω αν το είδες αυτό, και καλό είναι να το δούνε όσοι ακροατές θελήσουν να το ψάξουν, εκεί σε αυτή τη συνάντηση των διαφόρων χωρών της περιοχής του κόλπου κλπ. Που έγινε τύπης, μια σύσκεψη εκεί με δική τους πρωτοβουλία που ήταν βέβαια χωρίς τον Τραμπ δεν θα γινόταν. Πήγε ο Τραμπ λοιπόν, ήταν και ο κύριος Ερντογάν λίγο παραδίπλα, και ο Τραμπ αντί να λέει για τα προβλήματα που έχουν οι χώρες που κατά τα άλλα θα τις κάλυπτε από τις επιθετικές ενέργειες της Τεχεράνης και του καθεστώτος που έλεγες πριν, τι είπε, ο πολύ καλός μου φίλος ο Ερντογάν και είναι ο πολύ καλός και πολύ εξαιρετικός και το αντάλλο. Και του πούνε για το χέρι στην καρδιά ο Ερντογάν, αλλά αεροπλανάκια δεν πήρε. Να το θυμόμαστε. Όμως, ακόμη τουλάχιστον.
0: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Ο Ερντογάν έκανε το κομμάτι του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Φαίνεται στο καλό παιδί.
1: Νομίζω λίγο.
0: Φαίνεται ότι αυτός που είναι ένας σταθερός και στιβαρός παράγοντας στη διεθνή
1: κάτι παραπάνω περιμένει καιρό τώρα. Κάτι
0: νομίζω
1: παραπάνω.
0: Ότι το βλέμμα του Ερντογάν σε αυτή τη φάση είναι στραμμένο στο εσωτερικό και λιγότερο στο εξωτερικό. Τα προβλήματα στην Τουρκία είναι πολλά.
1: Ήθελε ένα πουσάρισμα τώρα, μα του λέει μια κουβέντα έστω υποσχετικής άλλη μια φορά ο φίλος του, ο καρδιακός και στις επιχειρήσεις, μην ξεχνάμε τις επιχειρήσεις του Τράπ στη Κωνσταντινούπολη και αλλού.
0: Δεν μπορεί έτσι να δώσει τα F-35. Είχαμε πει και λέμε ότι ακόμα τα θεσμικά αντίβαρα που είναι το Κογκρέσο έχουν την ισχύ τους και οι νόμοι αλλάζουν με νόμους. Ας είναι καλά να το λέμε ο καταδικαστής Μπομπ Μενέντες, ο οποίος πίεσε πάρα πολύ στην προηγούμενη θητεία του Πρόεδρου Τραμπ προκειμένου να εξαιρεθεί η Τουρκία από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Νομίζω ότι
1: να προσθέσω και ένα τελευταίο στοιχείο.
0: Οφείλουμε παρά την καταδίκη του που δεν αφορά καμία, δεν έχει καμία σχέση με, με την δράση του σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις, να πούμε ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο αυτό που υπερασπίστηκε κάποιες θέσεις που έχουν να κάνουν και με την ελευθερία τη δική μας.
1: Και βοήθησε και ο Ρούμπιο τότε, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, αλλάξαν τα πράγματα.
0: Δεν αλλάξαν. Δεν έχεις ακούσει το Ρούμπιο να έχει επιθετικές δηλώσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας είναι ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Ήδη το κάνετε και μέσω Viber στο 698-123-1003. 698-123-1003. Επίσης έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα. Ένα θέλω μόνο να σχολιάσω. Κανείς δεν είπε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήθελε να αφανίσει κανέναν λαό. Είπαμε ότι ακόμα και επί Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν αφανίστηκαν οι Πέρσες. Δηλαδή είπαμε ότι είναι ένας λαός που έρχεται από το βάθος της ιστορίας και έχει και την ιστορία και, και το μέλλον μπροστά του. Άρα ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να είναι προσεκτικός όταν αναφέρεται στον οποιοδήποτε λαό και καλό θα είναι να μην μιλά με απαξιωτικούς τρόπους, με αποξιωτικό τρόπο, έστω και αν αυτός ο λαός κυβερνιέται από μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
1: Τώρα, για να το τελειώσω, αν και θα έχουμε συνέχεια, δηλαδή είναι ατελείωτος ο κύριος Τραμπ και οι συνέπειες της όποιας πρακτικής του και πολιτικής του, θέλω να θυμίσω ότι μας λέει από τη μια μεριά ότι η Ευρώπη από το φύλλο του τον Πούτιν δεν κινδυνεύει. Πέρα από τα διάφορα υβριδικά που έχουμε αποτυπώσει και έχουμε ξανασχολιάσει και μαζί. Σήμερα δύο μεγάλα μέσα στην Ευρώπη, ένα που θα έλεγα κέντρο δεξιό κατά βάση μέσο, η El Mundo στην Ισπανία, και ένα άλλο μέσο, ας το πούμε γενικά κέντρο προφίλ, γιατί έχει αλλάξει η ιδιοκτησία τώρα πρόσφατα, η Ρεπούμπλικα στην Ιταλία. Τι γράφουν σήμερα ως κεντρικό ζήτημα, ότι η ΣΥΑ, η βασική της έκθεση, λέει ότι η Ρωσία του Πούτιν απειλεί διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ιταλία, η Ισπανία,
0: μάλιστα,
1: δεν γράφουν για την Ελλάδα, αλλά με τα ντρόν, προσέξτε. Είναι επίσημη έκθεση της ΣΥΑ, είναι πρωτοσέλιδο κεντρικό ζήτημα, ενώ την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ τι μας λέει, ότι το καλεί στο G20. Λοιπόν, γιατί ξέρετε τώρα ότι αυτές οι εκθέσεις δεν συνδυάζονται απλά μόνο από τους ειδικούς. Έχουν και μία, όπως λέμε, συνεννόηση επί της αποτυπώσεως και του γενικότερου θέματος τακτικής. Αυτές οι τρομερές δομικές αντιφάσεις δείχνουν πόσο εκρηκτικά θα συνεχίσουμε πολλαπλώς. Και τι εμπιστοσύνη μπορεί να δίνει ένας πολίτης, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται περισσότερο οι δημοκρατίες όταν δίνονται τέτοια παραδείγματα, για το ποια αξιοπιστία υπάρχει σε οποιαδήποτε επιλογή σχεδιασμού για το αύριο. Εγώ έχω ένα πράγμα, δεν ξανά έχω τέτοιο προβληματισμό. Πώς να δώσεις βάση, ας πούμε, στον Α, στον Β ή στον Γ, άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα κάνει την άλλη, και μετά το δεξί του χέρι δεν ξέρει τι κάνει το αριστερό και τούμπα.
0: Αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, θα έχουμε μια συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα από έναν άνθρωπο που ξέρει τον ΟΗΕ όσο κανένας.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη,
3: Πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερεμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ελαφραίων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. 6 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράφει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της. Την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελλάδος ανακοίνωσε ότι μέχρι το Μάρτιο του 27 περίπου υπολογίζει ότι θα έχουν ξεκινήσει και οι διερευνητικές γεωτρήσεις στην Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα, στο Ιόνιο, σε συνεργασία με την Exxon Mobil. Μια σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει
1: τώρα
0: μια...
1: με τσιγκλάς λίγο, για συνέχισε, θα σου πω.
0: Όχι, εγώ βάζω στην εξίσωση ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη η οποία έχει ενεργειακό αποτύπωμα δικό της. Καταλαβαίνω τις όποιες αισθάσεις θα βάλεις, μου πεις για το Αιγαίο, όχι, θα μου πεις για την Νότια Κρήτη,
1: θα
0: μου πεις
1: τα περιβαλλοντικά. Είμαι περίεργο παιδί εγώ, λοιπόν. Λέω λοιπόν τώρα, ποιος κάνει την ανακοίνωση, δεν την κάνει η Σεβρόν, την κάνει ο Υπουργός, άλλη μια φορά.
0: Την κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα.
1: Ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λέω πρώτα ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου.
0: Μα δικά μας είναι, γιατί να την κάνει η Σεβρόν.
1: Γιατί,
0: τα δίκια
1: γιατί άμα διαβάσεις τις λεπτομέρειες, να τις διαβάσεις προσεκτικότερα, θα δεις ότι είναι μια προσέγγιση γενική. Λέει λοιπόν ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες μετά από κάποιους μήνες, λογικά εντός του 26. Εγώ δεν μπαίνω τώρα αν θα γίνουν. Θα γίνουν, λέω εγώ.
0: Ναι, μα είναι διερευνητικές
1: συγκεντρήσεις. Άλλο λέω αυτό τώρα. Ότι όλη η διαδικασία θυμίζει ότι είναι συνεχείς εξαγγελίες, για να θυμίζει και να συντηρεί την υπόθεση, η οποία έχει πολλές πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι ότι ακόμα και να γίνουν αυτές οι δυσδιάστατες έρευνες, πρέπει να ακολουθήσουν οι τρισδιάστατες, όποιος τα έχει παρακολουθήσει για χρόνια. Και μετά τις τρισδιάστατες να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία ότι θα προχωρήσει σε ιστορίες. Άρα θέλω να πω, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον,
0: προφανώς,
1: κατά τη γνώμη μου, ένα χρόνο.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό λέω. Δεν είναι καλό κάθε τόσο και λιγάκι.
0: Όχι, για μένα,
1: να
0: σε
1: βγαίνουν
0: αυτή
1: οι ανακοινώσεις, είναι αυτό που λέμε. Ο Λύκος λέει το παραμύθι.
0: Έχεις τα δίκια σου, αλλά σε αυτή τη συγκυρία η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι έχει ένα στίγμα. Έχουμε στην γραμμή μας να συζητήσουμε όλα αυτά και τα ενεργειακά, κυρίως όμως το γενικότερο κλίμα και την αποτύπωση της.
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε από τα θεσμικά με τον κύριο Κατρούγκαλο.
0: Είναι ο κύριος Κατρούγκαλος.
1: Μια στιγμή όμως, πριν τον καλέσουμε, να πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός, λέω, οργάνωσε ένα καλό ταξίδι και καλά έκανε και πήγε. Σε αντίστοιξη το λέω και με τη γειτόνισσα, την Μελώνη, που απέφυγε να πάει για τους γνωστούς λόγους, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι
0: έχουμε τον άνθρωπο και
1: μαχαίρια.
0: Περιμένει, αλλά για πες το.
1: Όχι, θα περιμένει. Συγγνώμη κύριε Κατρούγκαλο, να το πω αυτό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν προσπάθησε και με τη συνάντηση με τον Κάρνεϊ να κρατήσει μια, ας το πούμε, ένα επίπεδο στην επίσκεψη και στην ομιλία σήμερα. Θα την ακούσουμε και θα τη σχολιάσουμε αύριο, αλλά ταυτόχρονα θυμίζω ότι εκκρεμεί εδώ και περίπου 2 χρόνια η ιστορία με τον Τραμπ, έτσι. Το λέω κομψά και προσεκτικά.
0: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να επικαλεστώ.
1: Γιατί δείχνει ότι ο κύριος Τραμπ είναι πολύ σκληρό παιδί, ιδιαίτερα με αυτούς που θεωρεί όχι απόλυτα δικούς.
0: Βέβαια δεν είναι και πολύ αξιόπιστος συνομιλητής.
1: Ναι, για τον Τραμπ λέω.
0: Επίτρεψέ μου να συστήσω τον συνομιλητή μας και να τον καλωσορίσουμε. Καταρχάς θέλουμε να επικαλεστούμε και τις δύο ιδιότητες που έχει, και την ιδιότητα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και την ιδιότητα του ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη. Καλημέρα κύριε Κατρούγκαλε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε αισιόδοξος ότι η Γενική Συνέλευση θα οδηγεί σε μια καλύτερη εποχή για την παγκόσμια κοινότητα, σε λήξη των πολέμων και σε ηρεμία στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνοτουρκικών?
2: Είναι περίοδος κρίσης για τις διεθνείς σχέσεις. Όχι μόνο επειδή έχουμε αυτή την ξεκάθαρη επίθεση ενάντια στους θεσμούς πολυμέρειας από τον κύριο Τραμπ, αλλά γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι. Υπάρχει μια ουσιαστική αδράνεια του ΟΗΕ, τουλάχιστον στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τα διαδοχικά βέτο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι επειδή ο κόσμος κινείται σε ένα νέο επίπεδο διεθνών σχέσεων, αυτό που ονομάζουμε πολυπολικότητα, όχι απλά ένα αφεντικό, όχι διπολισμός όπως είχαμε παλιά στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν, αν το θέλουν και έχουν πράγματι μια στρατηγική αυτονομία στην εξωτερική τους πολιτική, τα κράτη να ακολουθήσουν μια δική τους εξωτερική πολιτική. Παρ' όλα αυτά οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Θα έχουμε ένα νέο γενικό γραμματέα, θα τον ξέρουμε σε ένα μήνα, πολύ πιθανό να είναι η πρώτη γυναίκα, και εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι μπορεί να γίνει μια επανεκκίνηση στον του ΟΗΕ, γιατί ακριβώς είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για την επίλυση κρίσεων ή έστω για τη διαχείρισή τους. Σκεφτείτε πώς θα είχαμε περάσει τον COVID αν δεν είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Τώρα έχουμε βαρύτερη ασθένεια γενικότερα στην υδρόγειο, αγαπητέ κύριε Κατρούγκαλε, και θα ήθελα τη γνώμη σας, επειδή τα παρακολουθείτε χρόνια με όλες τις ιδιότητες που προανέφερε και ο Γιώργος προηγουμένως. Θα έλεγα το εξής. Μιλάμε για την ανάγκη της μεταρρύθμισης.

0: ρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί είναι ένα τόσο κορυφαίο θέμα, παρότι ασκούμε και έχουμε και τη συμμετοχή μας ως χώρα αυτά τα δύο χρόνια, που τελειώνει τώρα αυτή η θητεία, είμαστε μέλη του 15 μελού Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν πήραμε καμία πρωτοβουλία να υποθούν κάποια πράγματα. Καλά, ας πούμε ότι δεν το παίρνουν και μεγαλύτερες χώρες, αλλά δεν βλέπω και στην εσωτερική συζήτηση κανείς να υπερασπίζεται σοβαρά των Οργανισμένων Ηνωμένων Εθνών, ενώ μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, γνωρίζουμε την ιστορία των εκκρεμωτήτων με την κατοχή στην Κύπρο και άλλα πολλά. Για πετε μου τη γνώμη σας, βλέπετε καμία πολιτική δύναμη να μιλάει για αυτά στη χώρα μας?
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι οι αλλαγές στον ΟΗΕ θα γίνουν ακριβώς γιατί έχει αλλάξει πια η ισορροπία ισχύως. Είμαστε πια στο τέλος της Αμερικανικής ηγεμονίας, αυτό είναι φανερό. Όχι μόνο από τα διέξοδο στο Ιράν του Προέδρου Τραμπ, αλλά και από το γεγονός ότι για να μπορέσει πια η υπερδύναμη να επιβάλλει την πολιτική της, εκβιάζει τους συμμάχους και τους φίλους της, όχι τους εχθρούς της. Δείχνει δηλαδή εντελώς διαφορετική από αυτή την αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να έχει μια ηγεμονική χώρα όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα. Και δεν είναι μόνο η άνοδος της Κίνας, είναι γενικότερα η άνοδος του παγκόσμιου νότου. Επομένως, θα δούμε στο μέλλον αλλαγές στην παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλά αυτές γίνονται όπως πάντα με την ταχύτητα των παγετώνων, γιατί τα αντίθετα συμφέροντα δεν αφήνουν την εξέλιξη αυτή να είναι γραμμική.
2: Σε αυτές τις αλλαγές χωράει και η Ευρώπη, θα έχει κάποιον ουσιαστικό ρόλο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτήν την ερώτηση. Η Ευρώπη μπορεί να είναι ανεξάρτητος πόλος στον πολυπολικό αυτό κόσμο. Έχει την οικονομική ισχύ να είναι στο ίδιο επίπεδο με την Αμερική και την Κίνα. Δεν έχει την πολιτική βούληση. Αυτό το όνειρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας μένει όνειρο, γιατί η ευρωπαϊκή ηγεσία αυτή την περίοδο είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό στην εξωτερική πολιτική πέρα από την υποστήριξη της Ουκρανίας, αναγκαία, αλλά όχι ως ο μοναδικός, η μοναδική πηξίδα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, νομίζω ότι έχουμε μια υποχώρηση σε αυτό που ονομάζαμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Να σας πω πού το εντοπίζω. Παραδοσιακά όλοι οι πρωθυπουργοί, τουλάχιστον από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1978 επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω ψυχρού πολέμου, λέγανε ότι η χώρα μας πρέπει να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό σπίτι που είναι η Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο, την Κίνα, παλιότερα τη Ρωσία, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν οι σχέσεις μας με τη Ρωσία δεν ήταν ο ιδανικός, για να το πω πολύ ήπια. Βλέπουμε όμως ο Πρωθυπουργός να επανέρχεται σε ένα σχήμα που χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά την περίοδο την εμφυλιακή, ότι η Ελλάδα δεν είναι γέφυρα, δεν το παρνητικά, το είπε με τον τρόπο που θα σας πω, είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Σε ένα πολυπολικό κόσμο, όταν δηλώνεις με αυτόν τον τρόπο το ότι είσαι ο πιστός και έγκυρος σύμμαχος και βάλεις κιόλας σου τα αυγά σε ένα καλάθι, όπως τα έχει βάλει στην Προεδρία Biden, εκθέτεις τη χώρα. Όχι μόνο στη μνήμη ενός Προέδρου που έχει την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ. Γενικότερα, επειδή ανατρέπεις μια πάγια πολιτική της χώρας, αυτή την πολιτική της γέφυρας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πολιτική ήταν εσφαλμένη. Δεν γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα ιδιαίτερα για αυτό το θέμα, γιατί κυνηγούν πολλές φορές τα κόμματα την επικαιρότητα. Θεωρώ όμως το κρισιμότερο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
0: Κύριε Κατρούγκαλε, γι' αυτό το είπα και πριν, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό και οι τρεις μας, ως συνομιλητές τουλάχιστον, ότι στην πραγματικότητα τα κορυφαία μεγέθη της εποχής μας λείπουν από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση. Εγώ ακούω την κριτική που κάνετε στην κυβέρνηση. Μπορώ να πω ότι υπάρχει και ένα μέτρο βάσης αυτό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θυμίσουμε ότι και από αυτή την κυβέρνηση υπήρξε μια προσπάθεια να τηρηθούν κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία, παρά τις καταστάσεις Τραμπ και τις υπερβολικές απαιτήσεις με την εκτόξευση των εξοπλισμών και των αμυντικών δαπανών, και απ' την άλλη μια στοιχειώδη ισορροπία στη σημερινή πολυπλοκότητα και της Ατλαντικής Συμμαχίας κλπ. Και να θυμίσω για το θέμα της Ουκρανίας που είπατε, εμένα μου κάνει εντύπωση.
3: Εμείς 91,8 στα FM.
0: Πολλές φορές ξεχνάνε να πούν ότι έχουμε εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία, πέρα από το πώς αντιμετωπίζει το συνολικότερο ζήτημα από τη διεθνή κοινότητα. Αναφέρονται γενικώς για πόλεμο, και δεν λέω τώρα μόνο για το ΚΚΕ και για πολλούς άλλους.
1: αναφυσβήτητα υπήρχε εισβολή και έπρεπε να καταδικαστεί αυτή. Είναι παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ. Έχουμε την ανοιχτή πλήγη της Κύπρου. Στο ίδιο επίπεδο όμως θα έπρεπε να καταγγελθεί και η γενοκτονία στη Γάζα. Η Γάζα είναι υποκατοχή σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ.
0: Σωστά.
1: Επομένως, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την Κύπρο. Και εμείς μιλούσαμε πάντοτε ως χώρα ότι έχουμε σημαία το Διεθνές Δίκαιο και ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αυτό που ανέφερα για την Ουκρανία το είπα στην εξής βάση. Δεν πρέπει να στηθεί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με ένα μονοθεματικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Και κυρίως δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής χωρίς να έχουμε στο μυαλό μια πολιτική ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας που θα σωματώνει μετά το τέλος του πολέμου και τη Ρωσία. Νομίζω όμως ότι λόγω των εύλογων φόβων που έχουν οι βαλτικές χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες και η Πολωνία, η Γαλλία και η Γερμανία που παραδοσιακά έχουν το τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής, το έχουν παραδώσει σε μια αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που την καθοδηγεί η Κάλια Κάλλας αντιπροσωπευτικά, εκφράζοντας ακριβώς αυτό το ρεύμα.
0: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι εντάξει, να κάνουμε κριτική σε ζητήματα καθυστέρησης και ελλειμμάτων σχεδιασμού της ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας και άμυνας, αλλά ταυτόχρονα και να μην κυριαρχείται από ένα πεδίο, αλλά στην πραγματικότητα μετά την εισβολή στην Ουκρανία αλλάξαν πάρα πολλά δεδομένα. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε την εκπομπή μας, αναφερθήκαμε στην έκθεση της CIA που λέει ότι η απειλή της Ρωσίας είναι και για μεσογειακές χώρες. Ακούστε, δεν την έφτιαξα εγώ την έκθεση, ούτε εσείς.
1: Ακούστε, γιατί σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου είναι όχι απλώς θέμα καθυστερήσεων, θέμα στρατηγικής ελαφρασμένης. Πρέπει η Ευρώπη για να έχει παρουσία και να είναι ανεξάρτητος πόλος, να έχει δική της άμυνα.
0: Σωστά.
1: Προσπαθούμε να χτίσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα μέσω της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και αυξάνοντας τις δαπάνες εκεί, εν ώψη του φόβου της Ρωσίας. Η Ρωσία όμως δεν είναι επίφοβη χώρα από την άποψη των συμβατικών της δυνάμεων. Το πυρηνικό προστάσιο το αφήνουμε απ' έξω, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
0: Κατά τη γνώμη σας, δεν δοκιμάζει ούτε υβριδικά την Ευρώπη.
1: Λέω λοιπόν το εξής. Ενώ έχουμε έναν τέτοιο πρόεδρο των ΗΠΑ, προσπαθούμε να φτιάξουμε την ευρωπαϊκή άμυνα, όχι μέσω ευρωπαϊκών δομών, αλλά μέσω του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει αφ' αυτού του το πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να είσαι στρατηγικά αυτόνομος όταν προσπαθείς να αναπτύξεις την άμυνά σου στο πλαίσιο ενός οργανισμού που πάντα το αφεντικό θα είναι η Αμερική και η Ευρώπη ο μικρός αδερφός. Κυρίως όμως δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουμε στο ότι μπορούμε πράγματι να σταθούμε στα πόδια μας ως Ευρωπαίοι και να έχουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική.
2: Και τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών που δεν επιτρέπουν ίσως μια ενιαία στρατηγική σε αυτό που
1: Ακούστε, ποια θα έπρεπε να είναι το νούμερο ή νούμερο ένα αρχή της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής? Ότι εγγυάται τα σύνορα όλων των χωρών της Ευρώπης απέναντι σε κάθε απειλή. Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτό είναι κρίσιμο για την Ελλάδα, που δεν μπορεί να έχει μια τέτοια εγγύηση από το ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία θεωρείται στρατηγικά σημαντικότερη εκεί. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι δεν έχει ένα μόνο εχθρό. Και μάλιστα δημιουργώντας και μια αίσθηση ότι ο πόλεμος επίκειται, ότι θα γίνει επίθεση στο επόμενο καλοκαίρι. Θυμόσαστε τι έχουν πει πολλοί υπουργοί άμυνα την περασμένη χρονιά. Τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, να συνηθίσουμε που θα έρχονται φέρετρα από τα παιδιά μας από το μέτωπο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα ψευδές κλίμα φόβου και απειλής, γιατί ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, κανείς δεν πιστεύει σοβαρά ότι πρόκειται η Ρωσία να επιχειρήσει πόλεμο εναντίον της Ευρώπης. Είχαμε τις τελευταίες μέρες μια που αναφερθήκατε στη διαρροή της CIA. Ναι. Διαρροή από τις υπηρεσίες πληροφοριών των βαλτικών χώρων.
2: Που επικαλούνται όμως τη CIA και απόρριτη έκθεσή της.
1: Ναι, που όμως τι επιβεβαιώνουν. Δεν ξέρω, μιλάμε για το ίδιο. Δεν διάβασα.
2: Όχι, δεν μιλάμε για το ίδιο. Εσείς λέτε για τις βαλτικές χώρες.
1: Ναι. Εγώ λέω για τις βαλτικές. Τις βαλτικές χώρες λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προοπτική πολέμου, θερμού πολέμου, όχι υβριδικού, με τη Ρωσία.
2: Εγώ θα κρατήσω από αυτή σας την ανάλυση μια κρίσιμη παράμετρο που βάλατε, ότι η ενσωμάτωση της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα πρέπει να γίνει μετά την λήξη του πολέμου και επί τη βάση και των αρχών και των αξιών και της δημοκρατίας και της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς και της εδαφικής ακεραιότητας. Γιατί για να τελειώσει ένας πόλεμος, αν τελειώσει ετεροβαρός, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα που είναι αναντίστοιχο με όλες αυτές τις αξίες και τις αρχές τις οποίες συζητάμε.
1: Να σεβαστούμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, κακά τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Πετύχαμε την ενσωμάτωση της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας με το Ελσίνκι. Η Σοβιετική Ένωση ήταν πολλές φορές, άπειρα φορές, ισχυρότερη από τη Ρωσία. Απλώς λέω ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε
2: σε ένα μακάρι αυτή σας η προσέγγιση να...
0: Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, κύριε Κατρούγκα.
2: Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη.
0: Ότι με νεοτσάρο στη Ρωσία δεν είναι εύκολη η συζήτηση και η σταθεροποίηση, γιατί θυμίζω από το 2014 ξεκινήσαν οι ιστορίες με την Κρυμαία, εσείς τα γνωρίζετε, άρα έχουμε πολλές πλευρές να δούμε. Συμφωνώ όχι μόνο κόμματα, αλλά με πληρότητα και στρατηγική σαφή.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να την κάνουμε αναλυτικά μια άλλη φορά.
2: Και θα την κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατρούγκαλο, τον ειδικό εμπειρογνώμονα στον ΟΗΕ και πρώην Υπουργό των Εξωτερικών. Εντάξει, και μια κρίσιμη παράμετρος που θα πρέπει να συζητήσουμε και ως χώρα, αλλά και γενικότερα, είναι για τον ρόλο του ΟΗΕ την επόμενη εποχή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ούτε το τραγούδι δεν μας αφήνει η κυρία Δήμητρα Σταματίου να ακούσουμε. Θα χάσετε το χρόνο σας, μας λέει, και μας προτρέπει να κάνουμε την τελευταία μας έτσι συζήτηση γύρω από όσα συμβαίνουν. Σήμερα είναι μια μέρα που έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, διότι θα έχουμε την τοποθέτηση, νομίζω.
1: Θα επανέλθουμε αύριο και για τον ΟΗΕ και για τον Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς, είναι σημαντική η Ελλάδα. Θα δώσει το στίγμα της.
1: Εγώ έκανα και την αντίστοιξη ότι καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πήγε, παρότι δεν είχε κλεισμένα ραντεβού μεγάλα εκτός από τον Κάρνε, για να μιλάμε τώρα πολιτικοθεσμικά. Ενώ η κυρία Μελώνη έκανε το λάθος και της την πέφτουν και τώρα, και νομίζω έκανε λάθος το ότι δεν πήγε, άσχετα αν θα βλέπε τον Τραμπ. Θα μπορούμε να πει, θα το άντεχε. Δεν θα το άντεχε, τέλος πάντων.
0: Εγώ απλώς θέλω αύριο να δούμε, μήπως το συζητήσουμε κιόλας. Ένα ζήτημα πολύ μεγάλο στο διεθνές ρεπορτάζ, ότι ένας AI agent, δηλαδή πράκτορας AI, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, την πλατφόρμα, κατάφερε να παρακάμψει το σύστημα κυβερνοασφάλειας της Αυστραλίας και να προκαλέσει μεγάλο ζήτημα. Ήταν, επαναλαμβάνω, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που παρήχθη μέσα από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
1: Τα νέα ζητήματα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Τεράστιο θέμα στην Αυστραλία, και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο και για τους ακροατές να καταλάβουμε και την διάστασή του στα ελληνικά πράγματα. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ θα σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Καλημέρα και εσ' αύριο τα σπουδαία.
1: Εσ' αύριο.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια.
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εν εξελίξη. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα και το πιο σημαντικό από όλα αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, καθώς τα σχολεία φαίνεται ότι έχουν θέματα και ότι δεν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πριν δώσουμε το λόγο στην καλεσμένη μας, να σας πούμε ότι έχει κλείσει το σχολείο του Αγίου Λέοντα σήμερα, διότι προέκυψαν και πάλι θέματα με τα παιδιά που τα τσίμπησαν ψήλοι, που σημαίνει ότι η εντομοκτονία και η πάση φύσεω. Τέτοιοι ψεκασμοί που πρέπει να γίνονται δεν έχουν γίνει σωστά. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στη συνέχεια. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Βίκη Βίτσου από το Σύλλογο Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων. Είναι εδώ κοντά μας να μιλήσουμε για θέματα του τουρισμού αλλά και για θέματα που αφορούν το Αργάσι. Καλημέρα, κυρία Βίτσου.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
0: Ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για το καλοκαίρι που έφυγε στη Ζάκυνθο, πόσο καλά πήγαν τα πράγματα. Πόσο μέτρια ή τέλος πάντων εσείς θα μας δώσετε μια εικόνα και όχι μόνο με βάση τις αφίξεις αλλά και με βάση και τα οικονομικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Λοιπόν, γενικώς το καλοκαίρι ήταν γενικά καλό θα λέγαμε, αλλά είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Ας πούμε το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος ήρθε πάρα πολύ λίγες μέρες, δηλαδή αυτό το φαινόμενο δεν το είχα ξαναδεί, 3-4 μέρες, πολλές κρατήσεις, ακόμα και σε βίλες, γίνανε δηλαδή 3-4-5 μέρες. Αυτό δεν το είχα πει. Και όχι μόνο Έλληνες. Δεν μιλάω για τους Έλληνες, μιλάω και για Άγγλους, Γερμανούς, οι οποίοι έρχονταν για αυτές τις μέρες, για λίγες μέρες. Mm-hmm. Άρα τα νούμερα μπορεί να είναι πολλά ψηλά, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν τις διανυκτερεύσεις, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Τέλος πάντων, και το φαινόμενο βέβαια το, που το λένε όλοι και είναι γνωστό για τούτο το καλοκαίρι, ήταν ότι ο κόσμος πάρα πολύ κουμπωμένος όσον αφορά τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήρθε με ένα budget να χαλάσει μόνο αυτά και τίποτα άλλο.
0: Και δεν έχω άλλα.
1: Γιατί, ναι, μέχρι εκεί. Και γι' αυτό μαγειρεύανε στις βίλες όλοι σχεδόν.
0: Ναι, τα σούπερ μάρκετ δουλέψανε πολύ.
1: Τα σούπερ μάρκετ δουλέψανε πάρα πολύ. Και γενικά, δηλαδή τα εστιατόρια ή τα ας πούμε τα μπαρ και αυτά πιστεύω ότι θα είχαν κάποιο πρόβλημα. Και γενικώς, ακόμα και στο ξενοδοχεία και στις βίλες, δεν χαλάγαμε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ίσα-ίσα τα πάρα πολύ απαραίτητα. Αυτό ήταν το φαινόμενο.
0: Κοιτάξτε
1: το,
0: και στο
1: το διαφορετικό.
0: Ναι, στον Αθηναϊκό τύπο γράφουν ότι η εστίαση βούλιαξε φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που δίνουν μια εικόνα για όλη την Ελλάδα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι πέρα από τα έσοδα υπάρχουν και τα έξοδα τα οποία συνεχώς διωγγώνονται.
1: Ακριβώς. Και τελικά ο τελικός απολογισμός, γιατί τέτοια εποχή μετράμε. Και κάνουμε, γιατί ξεκινήσαμε λέγοντας ότι εντάξει, αν γίνει αυτό και αυτό και αν έχουμε αυτή την ποιότητα, κάτι θα μείνει. Αλλά στο τέλος της μέρας και τώρα που τα λογαριάζουμε, πραγματικά είναι ελάχιστα.
0: Ναι, αυτό όπως το λέτε. Μας έχουν βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τα πρώτα χρόνια που χρεοκόπησε η Ελλάδα δεν είμαστε τόσο χάλια.
1: Γιατί πληρώνουμε τόσο πολύ περισσότερα, φαίνεται εδώ, στον απολογισμό. Γιατί τα έσοδα δεν γίνανε πιο πολλά. Είναι σταθερά και μάλιστα επειδή για να έρθει ένας αυτός ο κόσμος κάναμε και μεγάλες προσφορές, πολύ μεγάλες προσφορές. Δηλαδή και
0: μέχρι και τον Αύγουστο 25, και τον Ιούλιο είχε προσφορές.
1: Και 25 και 30% μιλάμε πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Ναι. Και γι' αυτό ήρθανε. Mm-hmm. Αλλά όμως όταν αυτά τα βγάλεις από τα έσοδα, τα έξοδα είναι τόσο πολύ υψηλά που δεν μένει τίποτα. Θα μου πεις γκρινιάζουμε συνέχεια και... Δεν είναι αυτό. Είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο και χειρότερα ως προς τα οικονομικά μας. Αλήθεια.
0: Εντάξει, εγώ αυτό για την γκρίνια, ναι, γίνονται σχόλια για όλα τα επαγγέλματα, ότι όλοι γκρινιάζουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μα όταν δεν προωρούμε, και δεν μιλάω μόνο για τους μισθωτούς, για όλους, όταν δεν μπορεί να βγει η χρονιά, ο μήνας... Ναι.
1: Γιατί τώρα, ας πούμε, έχουμε και το χειμώνα, όλα αυτά δηλαδή που τρέχουν,
0: τα
1: και για να ανοίξεις, είναι ένα μεγάλο ποσό. Άρα λοιπόν, πού θα βρεθούν αυτά? Γιατί αυτά πρέπει να τα υπολογίσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όλα τα έξοδα βέβαια. Και τα έξοδα από τις ζημιές, από όλα αυτά που χρειάζονται να γίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα βαφτεί, δεν θα καθαριστεί πριν ανοίξει.
1: Έτσι.
0: Ο πιο καλός μήνας ήταν ο Αύγουστος.
1: Όχι. Δεν θα έλεγα ότι ήταν Αύγουστος. Δηλαδή δεν ήταν τόσο πολύ ο Αύγουστος. Όχι. Δηλαδή τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά μας.
0: Ναι, τα ξενοδοχεία.
1: Να σας πω. Είχανε κενά
0: και γι' αυτό τα δίνανε όλοι σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Και με προσφορές.

0: Ο Σεπτέμβρης θα πάει καλά, τι λέτε. Παλιά είχε καλό κόσμο ο Σεπτέμβρης.
1: Δεν είναι ο Σεπτέμβρης των άλλων χρόνων. Είναι λίγο καλύτερα αλλά, από τον Αύγουστο, αλλά επειδή οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ. Mm. Αλλά δεν είναι. Ας πούμε Οκτώβρης που λέγαμε παλιά να κάνουμε ας πούμε, μια επέκταση τη σεζόν. Α, πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι. Για τους Έλληνες τουρίστες μπορούμε να πούμε κάτι ή είναι είδος υπό εξαφάνιση.
1: Για τους Έλληνες, πρώτα απ' όλα και οι Ιταλοί και οι Έλληνες δεν ήρθαν πάρα πολύ. Και αυτοί που ήταν ήρθαν πάρα πολύ λίγες μέρες και με πάρα πολύ μεγάλη... Πολύ, δηλαδή να σου βγάλουν το λάδι για να πει να
0: πάρουν... Κάνανε, ζητούσαν εκπτώσεις, κάνανε παζάρια.
1: Ναι. Και πάντων είναι επαναλαμβανόμενοι, αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα, ξέρεις. Μα εγώ που έρχομαι κάθε χρόνο ή ξέρεις, θα μου κάνεις μια καλύτερη τιμή. Αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήταν εύκολο καλοκαίρι. Ήταν δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει. Νομίζω και όλοι οι συνάδελφοί σας το επισημαίνουν αυτό. Και αλλιώτικο. Και δύσκολο και αλλιώτικο καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, το είπα και εγώ.
0: Και ποιος ξέρει και τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, διότι οι πόλεμοι συνεχίζονται.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και γίνονται και όλο και χειρότερα. Όταν ακούς σε όλο τον κόσμο όλη αυτή την ακρίβεια, γιατί και εγώ, ας πούμε, που έχω συγγενείς στην Αμερική,
0: ναι.
1: Εκεί είναι τρελό, δηλαδή, το πόσο ανεβαίνει το κόστος. Και η Ευρώπη,
0: ανησυχούμε, νομίζουμε, και ανησυχούμε και με τις αιστείες πολέμου, διότι δεν ξέρουμε πού θα βγει αυτή η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το κλίμα δεν είναι εύκολο στο τουρισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα πάει, που θα αποφασίσει να πάει διακοπές, δεν είναι δηλαδή, εντάξει θα πάει επειδή είναι απαραίτητο ας πούμε, για τον Γάλλο, τον Γερμανό να πάει λίγες μέρες, να βγει από την χώρα του ή από το σπίτι του, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν θα το κάνει με ευκολία.
0: Ναι, με την τσέπη του γεμάτη. Θα το κάνει πιεζόμενος και αυτός.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Σας φοβίζει κι άλλο άνοδος των τιμών σε όλα τα προϊόντα με βάση την συνεχή άνοδο της τιμής του πετρελαίου?
1: Φυσικά, βέβαια. Αφού ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν όλα.
0: Ναι.
1: Τι να γίνει. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω και όλοι αυτοί που τέλος πάντων βγαίνουν στα κανάλια και λένε τι να... Ναι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, όταν ανεβαίνει, όταν δεν περνάνε τα τάνκερ να έρθουν, αφού δεν έχουμε πετρέλαιο, αφού είναι τόσο ακριβό το πετρέλαιο, όλα θα ανέβουν. Μεταφορικά. Τα μεταφορικά τα ανεβάζουν όλα.
0: Οι τιμές που πληρώνουμε στο ρεύμα, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλο.
0: Το οποίο συνεχώς αυξάνεται και με το θέμα της αλλαγής του κλίματος, υποθέτω ότι και με τα κλιματιστικά να δουλεύουν.
1: Ακριβώς, φέτος.
0: Το καλοκαίρι, τα έξοδα ανεβαίνουν.
1: Χαμός. Ναι, τα air condition δεν θα...
0: Ναι.
1: Μια βίλα, 3 air condition και βέβαια ότι δεν έχουν και όριο, δηλαδή στο 16.
0: Φεύγουν και το αφήνουν ανοιχτό.
1: Και με κουβερτούλα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε και την αποτίμηση όλη τη σεζόν όταν τελειώσει, σε εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε. Θέλω να μου πείτε 2 κουβέντες και για την περιοχή του Αργασίου. Γιατί ξέρουμε όλοι οι επιχειρηματίες εκεί στο Αργάσι το παιδεύεται χρόνια να γίνει αυτό το έργο της ανάπλασης ακτής.
1: Έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Και αν δεν ήταν αυτή η επιμονή μας, με την επίγνωση του τηλεόραση, η επιμονή μας κάθε φορά που ερχόταν ένας καινούριος δήμαρχος, ένας καινούριος περιφερειάρχης, ένας καινούριος βουλευτής, να φέρουμε το θέμα επάνω από που ήταν μέσα στάρι βαθιά και να το αναλάβουμε ξανά από την αρχή και ξανά. Και τι θα γίνει με την παραλία και βάλτε και την παραλία και όλο αυτό συνέχεια. Και τούτη εδώ η δημοτική αρχή και πρέπει να το πούμε αυτό, το είδε λίγο πιο ζεστά το θέμα και ο βουλευτής και βοηθήσαν όλοι, βεβαίως και εμείς οι επιχειρηματίες του Αργασιού που βάλαμε και εμείς.
0: Πιέζατε συνέχεια.
1: Για να ξεκολλήσουν ορισμένα θέματα, γιατί ξέρεις, άμα κολλάει κάτι, αυτό που
0: στην Ελλάδα μα κολλάει τελείως, μπαίνει μες στο βάλτο, δεν ξαναβγαίνει άλλο.
1: Και σε αυτό κάτι κάναμε κι εμείς και προπάντων, τέλος πάντων, μερικοί από εμάς ακόμα πιο πολύ. Τέλος πάντων και τελικά όμως το ρεζουμέ είναι ότι
0: το δημοκρατήσαμε
1: και μπήκε υπογραφή και φαίνεται ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος λέει ότι θα αρχίσει τέλος Οκτώβρη. Έχει
0: να φύγουν τουρίστες δηλαδή πρώτα.
1: Έχει ένα χρόνο, ένα χρονικό διάστημα για να το τελειώσει και που είναι περίπου 2 χειμώνες τέλος πάντων. Και βέβαια αυτό, όταν πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όταν αυτό θα γίνει σαν έργο, δεν θα είναι και την άλλη μέρα η παραλία. Αυτό μετά θα το κάνει.
0: Σιγά σιγά θα γίνουν προσχώσεις. Ναι.
1: Η φύση από εκεί και πέρα. Mm. Ναι. Ναι. Και θα δούμε πόσο θα πάρει και πώς θα είναι όλο αυτό. Αλλά έγινε όμως το όνειρο αυτό, ναι, που μπήκε σαν μια ιδέα, ξέρεις, έτσι, μακρινή.
0: Που χρόνια το παιδεύουμε, ναι. Εμείς που θυμόμαστε την παραλία στο Αργάσι και κολυμπάγαμε, και εσείς και εμείς που είμαστε από την πόλη.
1: Καμιά φορά.
0: Ναι, είναι κρίμα να μην έχει παραλία το Αργάσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ας πούμε, λέω ότι τελικά όταν βάλεις μια ιδέα στο τραπέζι και τη σπρώχνεις και την... Μπορεί κάτι να γίνει. Και λέω, ας πούμε, αυτός ο δρόμος, ο δεύτερος δρόμος για το Βασιλικό, ένας άλλος δρόμος, ας πει τώρα κάπου σε ένα χαρτί και ας τελειώσει σε 10, 15, 20 χρόνια. Ναι. Αλλά ας δει, ας γίνει όμως μία αρχή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω, σας ανησυχεί...
1: Στο τραπέζι.
0: Να σας πω τι θέλω να μου πείτε. Σας ανησυχεί όταν τελειώσει το έργο, μήπως έχουμε θέματα με την καθαρότητα των νερών, γιατί είστε δίπλα στο λιμάνι, δίπλα στην εκβολή του βιολογικού.
1: Οπωσδήποτε πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Οπωσδήποτε. Γιατί φέτος στο Αργάσι, ναι, δεν ήταν το νερό έτσι όπως το θέλαμε.
0: Ναι, όχι. Και προχτές είχαμε ζημιά. Κάτι έγινε στο βιολογικό. Αστοχία το λένε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν κολλάω στη λέξη. Βγήκαν λίμματα σε μεγάλη ακτίνα.
1: Όταν γίνεται ζημιά ή όταν γίνεται κάτι στο ποτάμι, οτιδήποτε.
0: Είσαστε οι πρώτοι αποδέκτες.
1: Έρχονται όλα εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί με το βορειά πάντα τα παίρνουμε εμείς.
0: Και με τη φυσική ροή του νερού. Προς τα εκεί είναι η κατεύθυνση. Ναι.
1: Λοιπόν, αν δεν καθαρίσει το ποτάμι όπως πρέπει να καθαρίσει, και αυτό είναι κάτι που τέλος πάντων ήταν μια υπόσχεση που ανέφερε ο βουλευτής, είπε ότι μέχρι την άνοιξη θα γίνει αυτή η επέκταση, θα έχουν βγει κάποια χρήματα για να γίνει κάτι. Εμείς παράλληλα με την παραλία θα σπρώχνουμε αυτό. Αυτό είναι μόνιμο αίτημα των αργοσιωτών. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό οπωσδήποτε για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πρέπει. Και θα το βάλουμε.
0: Ναι, είναι και θέμα προστασίας της δημόσιας υγείας.
1: Φυσικά. Τη δική μας και των
0: όλων.
1: Ρένων, ναι. Όλων.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε μια ωραία παραλία και να είναι βρώμικο το νερό της θάλασσας.
0: Και αυτό και γενικά δεν επιτρέπεται τη θάλασσα μας να τη βρωμίζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο που είναι σαν αίτημα προς τις αρχές που το έχουν οι ξενοδόχοι και που το έχουν ειδικότερα οι ξενοδόχοι στο Αργάσι.
1: Άλλο από αυτό.
0: Αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Είναι
0: και τον κυκλοφοριακό που είπαμε προηγουμένως για τον νέο δρόμο.
1: Το κυκλοφοριακό, ο νέος δρόμος είναι αυτό το όνειρο που μπορεί να αρχίσει τώρα και να τελειώσει κάποτε. Αλλά φέτος έλειψε το πάρκινγκ. Ναι. Είχαμε το ένα πάρκινγκ, εντάξει, δούλεψε αυτό. Ωραία, αλλά το άλλο, το δεύτερο πάρκινγκ έλειψε. Δεν ήταν βέβαια τόσο, επειδή ετηρήθηκε πάρα πολύ σωστά τα μονάζιγα, δηλαδή δεν παρκάρανε την άλλη μεριά του δρόμου, αυτό κάπως ήταν πολύ καλύτερο φέτος,
0: ναι,
1: και γι' αυτό δεν ήταν και τόσο μεγάλη, εκτός από κάποιες ορισμένες ώρες, έτσι, μέσα στο μεσημέρι, ξέρω, κάτι που πηγαίνα όλος ο κόσμος στο Βασιλικό. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν χειρότερα από πέρυσι. Παρόλο που δεν είχαμε το πάρκινγκ. Αν είχαμε και το πάρκινγκ θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα.
0: Ναι. Χρειάζονται αυτές όλες οι υποδομές στον τουρισμό μας. Είναι απολύτως απαραίτητες.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Ξέρω ότι σας βρίσκω σε δύσκολη ώρα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.
1: Εντάξει.
0: Να σας ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστώ,
0: και θα τα ξαναπούμε. Έγινε τις καλημέρες μας, κυρία Βίτσου. Έγινε, γεια σας. Η κυρία Βίκη Βίτσου, εκπρόσωπος των ξενοδόχων, αντιπρόεδρος στην Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, ήταν κοντά μας έτσι και συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την τουριστική κίνηση τη φετινή και πολλά άλλα έτσι που νομίζουμε μας απασχολούν όλους.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε μετά τα θέματα του τουρισμού, πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ με την εκπαίδευση που έχουμε θέματα με αφορμή το γεγονός ότι έκλεισε το σχολείο στον Άγιο Λέοντα. Δεν λύθηκε το πρόβλημα με τους ψήλους. Είναι ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κοντά μας, ο κ. Κατζίμπελης, για να μας δώσει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά.
2: Καλημέρα σας.
1: Μακάρι να τα λέμε για ευχάριστα πράγματα, όπως το να φτιάχνουμε καινούργια σχολεία, αλλά και τα δυσάρεστα στο πρόγραμμα είναι. Λοιπόν, για να δούμε γιατί έκλεισε το σχολείο σήμερα στον Άγιο Λέοντα.
2: Κοιτάξτε, δεν έκλεισε ακριβώς σήμερα το σχολείο, απλά σε συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου είπαμε οι μαθητές να απομακρυνθούν από το χώρο του σχολείου και το προαύλιο και να πάνε στο πνευματικό κέντρο που είναι πολύ κοντά στο χωριό εκεί του Αγίου Λέοντα στην ορεινή ζώνη, για να συνεχίσουν εκεί το μάθημά τους. Γιατί πλέον δεν μπορούμε πλέον να ανοιχτούμε παραπάνω κλείσιμο σχολείο για ψήλους. Έχουμε 5 μέρες κλείσει αυτό το σχολείο φέτος. Και σε αυτό πλέον ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση είμαστε και θα είμαστε πολύ αυστηροί με όλους. Δεν θέλουμε να χαθεί ούτε μία ώρα πλέον για τους μαθητές για αυτό το θέμα. Αν δεν μπορούν το σχολείο, οι αρχές και οι αρμόδιοι να εξασφαλίσουν ότι είναι ασφαλές για τους μαθητές, τότε ή θα πάνε σε κάποιο άλλο κτίριο που υπάρχει εκεί στο χωριό, όπως το πνευματικό κέντρο ή άλλες αίθουσες του κοινοτικού γραφείου που υπάρχουν διαθέσιμες από ό,τι με ενημέρωσαν, ή θα πρέπει όλο το σχολείο να μετακινηθεί σε όμορο σχολείο, όπως είναι στο δημοτικό σχολείο του Αρετάκιου, της Βολήμες, που είναι και πολύ κοντά. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε πλέον να χάνουν οι μαθητές τα μαθήματά τους.
1: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, μίσος αλλαγή στο κλίμα, δεν ξέρω τι φταίει φέτος. Αν και γενικά να ξέρετε υπάρχει σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα στη Ζάκυνθο και πρέπει όλες οι αρχές, λέω εγώ, να το δουν σοβαρά και να ξεκινήσουν συστηματικά τα προγράμματα εντομοκτονίας και μειοκτονίας και όχι κάθε φορά που κάποιος φωνάζει να θυμούνται να κάνουν κάτι. Αυτό το σχολιάζω εγώ, κύριε Διευθυντά.
2: Είναι και αυτό που λέτε, αλλά επειδή είδα με τα μάτια μου εκεί τι ακριβώς συμβαίνει στο σχολείο σήμερα στην επίσκεψη που κάναμε, που ήταν και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, τη διεύθυνσή μας, αλλά και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, η δημοτική αστυνομία, η πολιτική προστασία, το υγειονομικό, όλοι ενδιαφερόμαστε και πήγαμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Από ό,τι κατάλαβα, σε όμορα οικόπεδα υπάρχουν ζώα, είτε οικόσιτα, είτε δεσποζόμενα, είτε αδέσποτα. Τα οποία αυτά είναι οι ξενιστές που μεταφέρουν τους ψήλους, γιατί είναι και απροστάτευτο κατά κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει ψηλό σύρμα, ξέρετε, ώστε να αποτρέπει αυτά τα ζωάκια να μπουν μέσα στο προάβλιο του σχολείου.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να μεταφέρονται εκεί, τα παιδάκια δηλαδή στο προάβλιο βρέθηκαν με ψήλους στα χέρια τους και στα πόδια τους. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα συνολικά. Δηλαδή, αν έχουμε αδέσποτα, να
1: λάβει
2: τα μέτρα ο Δήμος ώστε να είναι τσιπαρισμένα και να είναι σε ελεγχόμενη
1: κατάσταση. Και αποπαρασιτωμένα, ναι.
2: Ναι, αποπαρασιτωμένα. Αν έχουμε δεσποζόμενα ζώα, ο καθένας να λάβει τα μέτρα του. Γιατί υπάρχουν γύρω-γύρω
1: από το σχολείο
2: γείτονες που εξακολουθούν να έχουν ζώα.
1: Ναι. Εννοείται τα οικόσιτα, έτσι, κοτέτσια, πρόβατα.
2: Ναι. Και γάτες, σκύλες και τέτοια. Δηλαδή, σκύλοι δεν ήρθαν από μόνοι τους. Ούτε φταίνει η ψήλη, ούτε φταίνε τα γατάκια, ούτε τα σκυλάκια, ούτε τα δέσποτα. Εμείς οι άνθρωποι φταίμε και είναι ένα καλό μάθημα αυτό. Αυτό είπα και στους εκπαιδευτικούς. Με αφορμή αυτό να κάνουν ένα μάθημα βιωματικό στους μαθητές, οι οποίοι θα μάθουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτή είναι η δουλειά μας εμείς. Εμάς η δουλειά μας των εκπαιδευτικών, κυρία Ξενόπου, δεν είναι εμείς να λύνουμε τα προβλήματα.
1: Συμφωνούμε
2: είναι
1: απόλυτα σε αυτά που
2: λέτε. Να εμπνέουμε εμείς τους νέους και να τους δίνουμε την παιδεία που χρειάζεται για να μπορέσουν και αυτοί ως ενεργοί πολίτες μετά να τα λύσουν αυτοί τα προβλήματα του τόπου.
1: Συμφωνούμε, ναι, έχετε απόλυτο
2: με
1: δίκιο.
2: Τα παιδιά, και να αλλάζουμε και νοοτροπία στην κοινωνία.
1: Ωραία, ναι. Ναι, δεν τα σκοτώνουμε
2: είναι
1: τα ζώα, παίρνουμε τα μέτρα μας.
2: Κοινωνίας εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν είναι πρόβλημα ενός μόνο φορέα, να σου το πω έτσι.
1: Σας ανησυχεί μήπως έχουμε και επεκταθεί το φαινόμενο στα άλλα σχολεία ή όχι? Δεν υπάρχει τέτοιο.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοιες αναφορές.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι όμως αυτό που λέτε κι εσείς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κανονικά για προληπτικούς λόγους και για υγειονομικούς λόγους έπρεπε συστηματικά να γίνεται σε όλα τα σχολεία.
1: Όλο τον χρόνο, βέβαια.
2: Και μειοκτονία.
1: Ναι.
2: Και να ξέρουμε, να έχουμε τα πιστοποιητικά μας ότι είμαστε εντάξει. Γιατί στο συγκεκριμένο σχολείο έχω 3 πιστοποιητικά. Ότι έχει γίνει απεντόμωση. Ναι. Αλλά να, οι ψηλοί επιβιώνουν. Πώς γίνεται αυτό.
1: Άμα υπάρχουν ζώα γύρω-γύρω, μεταφέρουν.
2: Αυτά ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό για την συστηματική και όλο το χρόνο μειοκτονία και ντομοκτονία δεν το είπα τυχαία, γιατί και εμείς εδώ στην περιοχή που είμαστε και βλέπουμε, αλλά και παίρνουμε και μηνύματα από τον κόσμο. Μας κάνουν παράπονα για τα ποντίκια, μας κάνουν για 1002. Άρα το κράτος και οι θεσμοθετημένοι του φορείς και οι υπηρεσίες στο υγειονομικό πρέπει να το δουν αυτό σοβαρά. Και εγώ απορώ και με τον ΕΟΔΗ που δεν έχει ασχοληθεί ακόμα. Έτσι, ειλικρινά το λέω. Βλέπει ότι υπάρχει θέμα στη Ζάγκηδο και ότι εδώ εμείς, ξέρω εγώ, αδυνατούμε. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε οτιδήποτε. Να έρθει εδώ να δει τι θα κάνουμε. Δηλαδή, αυτό που το κουβεντιάσαμε και προηγουμένως, που είναι δυσφήμιση για ένα τουριστικό νησί, κάθε τρεις και λίγο η Ζάκυνθος να φιγουράρει στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης για τέτοιου είδους προβλήματα, και ειδικά με τα υγειονομικά, είναι ντροπή. Να μην μπορούμε δηλαδή σε αυτό το νησί να κάνουμε ντομοκτονία και μειοκτονία πια.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που δεν τιμά όλους μας, αλλά κυρίως ταλαιπωρεί και τα παιδιά μας. Δηλαδή, μην είχαμε τα παιδάκια. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα παιδάκια 5 μέρες δεν κάνουν μάθημα. Σήμερα αναστατώθηκαν πάλι. Να μην μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν σωστά στο σχολείο τους.
1: Ναι.
2: Το 2026 να πολεμάμε 26 μέρες φίλους από τις 31 Αυγούστου.
1: Ναι. Δεν θα θέλουν να βλέπουν ούτε το σχολείο τους γιατί είναι και μικρά. Λοιπόν, δεν είναι εμπειρίες αυτές καλές, είναι κακές για τα παιδιά.
2: Τι να πω.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε τα νεότερα και θα μιλήσουμε
2: έχουμε
1: και πάλι.
2: Έχουμε μια σύσκεψη τώρα στο Δημαρχείο στη μία όλη αρμόδιοι φορείς, πιστεύω. Εμείς αυτές είναι οι προτάσεις μας που σας είπα, από εκεί και πέρα δεν αποφασίζουμε εμείς για το τι θα γίνει με τα σχολεία, όπως ξέρετε είναι αποφάσεις του Δήμου.
1: Συμφωνώ, αλλά να μην γίνεται αρπακόλα. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνονται συστηματικά τα πράγματα και οργανωμένα και όχι αρπακόλα. Σήμερα έγινε αυτό εδώ να ρίξουμε λίγο φάρμακο και αύριο εκεί. Όχι. Θέλει συστηματική δουλειά η Ζάκυνθος, έχει σοβαρά υγειονομικά προβλήματα με τόσα εκατομμύρια κόσμο που δέχεται κάθε χρόνο. Αυτά για τώρα, για μέχρι τώρα αυτά. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε μέχρι το βράδυ και πάλι. Έγινε. Έγινε και διευθυντά, γεια σας. Λοιπόν, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Αθανάσιος Κατσίμπαλης, ήταν μαζί μας. Διότι το θέμα αυτό με το σχολείο στον Άγιο Λέοντα, καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ασκούς του αιώλου. Και εμείς θέλουμε να σχολιάσουμε τούτο. Γιατί, ενώ και εμείς από τη δική μας την πλευρά και όλα τα μέσα ενημέρωσης και ο κόσμος και οι σύλλογοι και οι φορείς, γιατί ενώ χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου μετά από το συμπολίτη μας που χάσαμε από τη λεπτοσπύρωση, τα περιστατικά τα άλλα της λεπτοσπύρωσης που έχουμε, τα προβλήματα τώρα με τα κουνούπια, τις κατσαρίδες και όλα αυτά, τους ψήλους τώρα, ενώ το λέμε τόσο καιρό, γιατί η πολιτεία δεν κάνει αυτό που έχει υποχρέωση. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνεται στη Ζάκυνθο με τόσο κόσμο που δέχεται, με τις υποδομές που δεν αντέχουν και τα λίμματα τρέχουν παντού, ότι πρέπει να γίνονται συστηματικά αυτά τα προγράμματα εντομοκτονίας και μειοκτονίας. Γιατί δεν τα κάνουν.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς, 91,8, η εφημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Οι ψήλοι πάντως δεν έφτασαν ακόμα μέχρι τη χώρα, έχουν μείνει στο βόρειο τμήμα του νησιού. Χαριεντιζόμαστε με τους ψήλους, γιατί με τους πολιτικούς μάλλον θα μαχαιρωθούμε με αυτά που συμβαίνουν στη Ζάκυνθο. Και το λέμε γιατί έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου τόσο καιρό πίσω, τόσους μήνες πριν. Γιατί τέτοια διαφορία? Δηλαδή, γιατί πρέπει να υποστούν τα παιδιά αυτή την ταλαιπωρία, να γίνουν έτσι μάρτυρες μιας κατάστασης άθλιας για το νησί μας από τα μικρά τους χρόνια, και να μην κάνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και ειδικά οι άνθρωποι της εξουσίας αυτά που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις? Εμείς ξέρουμε ότι σε όλα τα σύγχρονα κράτη του κόσμου τα υγειονομικά μέτρα λαμβάνονται προληπτικά. Και αν προκύψει κάτι, έχουμε και τα μέτρα τα κατασταλτικά. Εδώ εμείς που φωνάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να γίνει και εντομοκτονία και μειοκτονία στα σχολεία, τι άλλο πια πρέπει να κάνουμε? Να δούμε τα ποντίκια και τους ψήλους μέσα στα κρεβάτια μας, δηλαδή, για να ευαισθητοποιηθούν οι αρχές του τόπου? Και παρακαλούμε πολύ αυτή την Τριανδρία, την λεγόμενη της Ζακύνθου, δήμαρχο, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, βουλευτή, όλοι μαζί αυτοί, να ασχοληθούν επιτέλους κάποια ώρα με το νησί. Δεν είναι η Ζάκυνθος μόνο η παχιά αγελάδα του τουρισμού. Είναι ντροπή να τα σκεφτόμαστε. Όλα αυτά. Και καθώς τα πράγματα έχουν αλλάξει στην κοινωνία μας και έχουμε γίνει όλοι πολύ φιλοχρήματοι και πολύ εγωιστές και πολύ αδιάφοροι, ας σκεφτούμε ένα πράγμα μόνο: τα παιδιά μας. Και τι κοινωνία θα τους παραδώσουμε με αυτές τις αρχές που υπηρετούμε? Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον Ερμή, να δούμε τι γράφει η εφημερίδα σήμερα και στην ημέρα, να δούμε ο τοπικός τύπος τι θέματα έχει και ποια θέματα τον απασχολούν. Αφού βεβαίως επί προημίου πούμε ότι αύριο το πρωί τι άλλο θα είναι το πρώτο σέλιδο της Ζακύνθου, που απασχολεί ήδη και τα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας, η ψήλη στα σχολεία του νησιού, στα ορεινά. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη. Στο πρωτοσέλιδο ο Ερμής γράφει: επιβεβαιώνει τη μίσθωση στο λόγο του Αγίου στο Ξηροκάστελο ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Το μετόχι του Αγίου θα ανακατασκευαστεί με τα μισθώματα. Τουριστική επένδυση σε έκταση δεκάδων στρεμάτων. Και δεν πουλάμε τίποτα από το λόγο του Αγίου, ενοικιάζουμε, δήλωσε ο Μητροπολίτης στην εφημερίδα Ερμής. Να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλο έχουμε να σας πούμε. Ικανοποίηση στους αγρότες έφεραν οι βροχές. Φθινόπωρο με πρωτοβρόχια και οι ειδικοί τοποθετούνται. Κλείνει την επόμενη εβδομάδα η ακτοπλοϊκή γραμμή από και προς την Κεφαλονιά. Τελειώνουν δηλαδή τα δρομολόγια. Συνήθως τα δρομολόγια τελειώνανε τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Τώρα είναι και ο καιρός, είναι και προβλήματα άλλα και ενδεχομένως λίγες μέρες πιο πριν να κλείσει αυτή η γραμμή, η οποία γραμμή λέγεται Πορθμιακή, αλλά δεν είναι. Είναι τουριστική στην ουσία, γιατί το χειμώνα δεν λειτουργεί. Να συνεχίσουμε και να δούμε τι άλλο έχουμε να σας πούμε σήμερα. Η Ζάκυνθος είναι στις πρώτες θέσεις για τη μέση ετήσια χρέωση νερού, δηλώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κ. Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος παράλληλα, με αφορμή τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον αγωγό πάνω στα ορεινά, στον Άγιο Λέοντα, εκεί Λούχα, Γύρι κλπ., επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνου ότι η Δημοτική Αρχή ψάχνει προσχήματα για να μην συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον αγωγό του νερού. Συνεχίζουμε με την παρουσίαση και άλλων θεμάτων. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Ζακύνθου για τις ελλείψεις στο προσωπικό έγινε σήμερα το πρωί. Έχουμε silver alert για την εξαφάνιση της 54χρονης τουρίστριας από την Ρουμανία, που δεν έχει βρεθεί ακόμα, και από ό,τι μας είπαν χτες από την πυροσβεστική, αναλαμβάνει πλέον το έργο της έρευνας μόνο η αστυνομία. Και να πάμε και στους αγρότες μας τώρα που τα έχουν κάνει μαντάρα εκεί πάνω. Όχι αγρότες, οι κυβερνώντες τα κάνανε μαντάρα. Μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, πάμε από το ένα λάθος στο άλλο. Με απελπιστικά αργούς ρυθμούς οι αιτήσεις των αγροτών. Προβλήματα στις περιοχές που λειτουργεί το κτηματολόγιο. Η ΑΔΕ κάθε και λίγο ανακοινώσεις βγάζει, αλλά τα θέματα δεν μπορεί να τα λύσει, γιατί δεν είναι εύκολο να τα λύσει. Και κακώς πήραν την αρμοδιότητα από τον ΟΠΚΠ, που αντί να τον εξηγιάνουν, φρόντισαν να τον κατακριμνήσουν. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα που σήμερα μπορείτε να διαβάσετε από την εφημερίδα Ερμής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ημέρα, να δούμε το πρωτοσέλιδό της πρώτα απ' όλα. Η πόλη σε αναμονή για την κανονιστική. Κανονιστική, κυκλοφοριακό και επιχειρήσεις, έτσι είναι μερικά από τα θέματα που απασχολούν και τις αρχές αλλά και τους ανθρώπους της πόλης. Αντιπολίτευση και φορείς βλέπουν κίνδυνο νέας πόλης φαντάσματος το χειμώνα και ο Δήμαρχος λέει ότι προχωρά γοργά στη νέα κανονιστική. Λοιπόν, ο Δήμαρχος πρέπει να μας μιλήσει, πρέπει να μας κάνει δηλώσεις για μια σειρά από θέματα, μεταξύ άλλων και για το θέμα της υγείας του, γιατί δεν ξέρω τι ο ίδιος νομίζει. Οι συμπολίτες μας όμως και οι συνάνθρωποι μας που είναι ευαισθητοποιημένοι και που είναι σοβαροί, ενδιαφέρονται για την υγεία των πολιτικών μας. Με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η εφημερίδα Η Μέρα γράφει ακόμα σήμερα στο επίκεντρο τα επικίνδυνα σημεία εν ώψη χειμώνα, ανωδικές οι αφήξεις στα Ιόνια νησιά και Ελστάτ πάνω από 31,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο μήνα του 2026 στη χώρα μας. Και Ελμές χαμένες διδακτικές ώρες και κενά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Αυτά γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα και εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ξεκινάει σε λίγο αυτή η σύσκεψη στο Δήμο, η οποία δεν ξέρουμε θα είναι ανοιχτή ή κλειστή και θα μας αφήσουν να μπούμε μέσα με όλους τους φορείς για να δουν τι θα κάνουν τα σχολεία. Λοιπόν, να μην γίνει σαν το δεύτερο δημοτικό που το έχουμε παρατήσει εκεί και το κοιτάμε και αυτό θα γίνει φάντασμα στο τέλος. Το σχολείο του Αγίου Λέοντα πρέπει να λειτουργήσει υπό όρους υγειονομικούς του 21ου αιώνα και δεν ξέρουμε αν πρέπει να γίνει πάλι εντομοκτονία, μειοκτονία ή από παρασύτουσες στα ζώα. Αυτά θα τα πούνε οι ειδικοί, οι οποίοι κάποια ώρα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με τη Ζάκυνθο. Καλημέρα σε όλους σας και ραντεβού αύριο το πρωί.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μυθός Ακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα. Όλα καλά, όλα άνθυρα. Εδώ και σήμερα στο σπιτικό μας, στο ραδιόφωνο Τερμή, στους 91,8, εδώ από την οδό Αγίας Βαρβάρας 2, στους κήπους, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Γερασίμου. Στέρνω τα φιλιά μου, τους χαιρετισμούς σε όλους εσάς, σε όλες. Ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή, αφήστε το και ακούστε El Clásico. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε από τώρα και όπου μας βγάλει, διότι είναι μια εκπομπή που όλα μπορούν να συμβούν, η εκπομπή των ανατροπών. Εδώ το παιχνίδι δεν τελειώνει στο 90, εδώ αρχίζει. Το έχετε διαπιστώσει ότι η εκπομπή τραβάει, πάει 4 και, διότι το πρώτο ημιχρόνιο ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι αναγνωριστικό, στο δεύτερο ημίχρονο όμως γκαζώνουμε άπαντες, θα έλεγα.

0: Όσο σε βλέπω, θα περάσουμε ωραία, θα περάσουμε όμορφα. Διότι η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός και φυσικά το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα απλώς ένα παιχνίδι, είναι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε μαζί να συναντήσουμε να το πάθος.
1: Σιωπή σου τη γραυγή που μας πάει.
0: Πάμε να πούμε την δική μας την ιστορία, διότι πίσω από κάθε ιστορία κρύβεται και μια αλήθεια. Και πίσω από κάθε αλήθεια μια άποψη που αξίζει να ακουστεί.
1: Πέρα από την αγάπη, μια ζωή.
0: Διότι εδώ δεν μετράμε τα γκολ, μετράμε στιγμές, μετράμε αποφάσεις, μετράμε πρόσωπα, ευθύνες και απόψεις. Διότι η σιωπή μπορεί να είναι εύκολη, η άποψη όμως θέλει θάρρος. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Σεπτεμβρίου 2026. Χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι.
1: Όσο σε βλέπω, τόσο σε ξεχνώ.
0: Από το νησί μας, από την ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Δυτικής Ελλάδος, μέσα από τους 91,8 μεγάκυκλους, αλλά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει ίντερνετ, μπορεί να ακουστεί αυτή εδώ η εκπομπή μέσα από διάφορες πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν και υποστηρίζουν τα ραδιόφωνα.

τίποτα. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Από την Μαριάννα Κατσιμίχα. Το βάλς των ονείρων. Όχι των χαμένων ονείρων. Το βάλς των ονείρων. Λοιπόν, συντονιστείτε, δεν θα χάσετε. Αυτό είναι δέσμευση. Διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά για Ζάκυνθο, για Λεβάντε, για ΕΠ Ζακύνθου, για Σούπερ Λιγκ 2, για διαιτητές, για τρίτη εθνική κατηγορία, για υποδομές, για συναντήσεις που έγιναν εχθές. Είχαμε και συναντήσεις, παιδιά, έτσι. Έγινε η συνάντηση, της διοίκησης με, στο Δημαρχείο, με το Δήμο, με τον Δήμαρχο, με τον υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου Ζακύνθου, με τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, με τον αντιδήμαρχο, όχι δεν είναι αντιδήμαρχος, είναι υπεύθυνος όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι ο Νίκος Ογκλαβάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοτικού σταδίου, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει σηκώσει στις πλάτες του όλο αυτό το βάρος. Έγινε συνάντηση, έμαθα κάποια πράγματα μέσα στις άκρες, μπόρεσα έτσι να φιλτράρω κάποια πραγματάκια και θα τα πω σε εσάς σε λίγο εδώ πέρα, να σας πω τι υπόθηκε σε αυτή την συνάντηση. Καλό είναι τέτοιες συναντήσεις να είναι ανοιχτές, έτσι ώστε και ο κόσμος να μαθαίνει περισσότερα πράγματα. Αλλά εντάξει, El Clásico είμαστε, χωθήκαμε και εμείς κάπου εκεί. Με το δικό μας, θα έλεγα, τρόπο. Μάθαμε αρκετά που έχουν να κάνουν με το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Όλα εδώ σήμερα. Πάμε να ανακατέψουμε λίγο το φαγητό Μικολίση. Να του προσθέσουμε τα μπαχαρικά που πρέπει. Να το σβήσουμε λίγο με κρασάκι. Να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει ήδη από πάρα πολύ κόσμο. Το καλοκαίρι συνεχίζει, έτσι, εδώ στο νησί μας. Μπορεί να είμαστε, να θέλουμε μια εβδομάδα ακόμη για να φύγει ο Σεπτέμβριος, αλλά υπάρχει κίνηση, υπάρχουν τουρίστες. Πολύ καλός ο καιρός για κάποιο μπάνιο, γιατί η θάλασσα είναι απίστευτη. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι υπόλοιποι, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω κάποιο μπάνιο στη θάλασσα. Λίγο στα τα μπάνια φέτος. Αλλά όσοι πηγαίνουν για μπάνιο, αυτό μου λένε. Εντάξει, έχει φύγει αρκετός κόσμος, δεν είναι όπως ήμασταν τον Αύγουστο, τέτοια εποχή, δηλαδή 24, πριν ένα μήνα είχαμε έτσι τη μεγάλη εορτή του Αγίου μας. Πέρασε ένας μήνας, πω. Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα ποδόσφαιρα, βέβαια έχουν αρχίσει τα ποδόσφαιρα τρόπος του λέγειν, γιατί εδώ στο νησί μέχρι στιγμής δεν έχουν αρχίσει, έχουν αρχίσει αλλού. Δεν έχουν αρχίσει στο νησί μας. Άσχετα αν η Ζάκυνθος παίζει στην Β' Εθνική Κατηγορία, αγωνίζεται, δεν έχει αρχίσει το ποδόσφαιρο στο νησί μας. Ζούμε υπό το σκότος. Και δεν λαϊκίζω, λέω ότι είναι πραγματικότητα. Μπορεί να πικραίνονται κάποιοι και να στενοχωριούνται, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Εντάξει, για το τοπικό μην το συζητάτε, παιδιά. Έτσι είμαστε πολύ μακριά ακόμη. Είμαστε ακόμη στο Λυκόφως, στο τοπικό ποδοσφαιρό. Τώρα αρχίζει και σουρπώνει. Τώρα έχει πέσει ο ήλιος, αρχίζει η μέρα και φεύγει, έρχεται νύχτα, και η νύχτα στο τοπικό ποδόσφαιρο είναι μεγάλη. Πότε είναι η μεγαλύτερη νύχτα του έτους? Νομίζω ότι είναι 21 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε κάπου εκεί βρίσκεται το τοπικό ποδόσφαιρο. Βρίσκεται στο σκοτάδι. Το Λυκαβιές αργεί να έρθει.
Τώρα θα δούμε αν το Λικαβιές μπορεί να έρθει για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας και να δούμε αν μπορεί να επιστρέψει στην έδρα της, στο σπίτι της, στην ιστορική της έδρα στο Ζακυνθίνο Ολυμπιονικών. Τι πιστεύετε? Θα αργήσει να έρθει το πρώτο φως της ημέρας ή και εδώ θα ζούμε αρκετές εβδομάδες ακόμα υπό το σκότος? Τώρα για τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντα τα έχουμε πει. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο και που αλλού, στα εντός έδρας παιχνίδια, στο δημοτικό στάδιο. Γιατί εκεί το γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές για τρίτη εθνική κατηγορία.

0: Εντάξει, θα μιλήσουμε για όλα αυτά έτσι, που μας προβληματίζουν και εδώ σαν κοινωνία. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από το φίλο μου εδώ πέρα, το Σπύρο, ο οποίος μου λέει: Δημήτρη, πες κάτι για την ακρίβεια. Ποια ακρίβεια, αφού όλα πάνε καλά? Γιατί βλέπετε εσείς ακρίβεια πουθενά? Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι όλα πηγαίνουν όπως πρέπει. Διαπιστώνατε εσείς ακρίβεια? Αν είναι δυνατόν.
1: Στο κόσμο όλο τις καρδιές.
0: Ο Μαρινάκης λέει, ο κυβερνητικός επρόσωπος, ότι στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμασης. Τώρα έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτός ο ωραίος τύπος, λέει για τα καύσιμα, τέλος πάντων, ότι θα ανακοινωθούν 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα. Αναφερόμενο στη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής υπέρ της μείωσης των φόρων, υπενθυμίζοντας ότι θα έχουν ήδη μειωθεί 91 φόροι έως το 2027. Δεν μας λέει όμως για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, που εχθές, κύριε Μαρινάκη, πήγα να βάλω 20 ευρώ πετρέλαιο, τόσο είχα πάνω μου να βάλω 20 ευρώ πετρέλαιο στο αγροτικό, έτσι, 2,29 το πετρέλαιο, λέει βάλε μου 20 ευρώ, μου λέει ο Βενζινοπόλης, 20 ευρώ θέλεις, Δημήτρη μου, λέω ναι, βάζει την αντλία μέσα, μετά από κάποια δευτερόλεπτα τελείωσε. Του λέει, τι λέω, έβαλες 20 ευρώ, βεβαίως μου λέει, 8,40 λίτρα. Δηλαδή έδωσα ένα κοσάρικο για να βάλω στο αγροτικό ή 8 λίτρα πετρέλαιο. Ξέρεις σημαίνει αυτό? Ότι η βελόνα ούτε καν κουνήθηκε. Δηλαδή προς τα πάνω τίποτα, έτσι. Το έχουμε πει πολλές φορές, τα καύσιμα στην Ελλάδα, οι τιμές των καυσίμων είναι σαν την Αγελάδα. Η Αγελάδα μπορεί να ανέβει τα σκαλιά, δεν μπορεί να τα κατέβει όμως ποτέ. Ναι. Άντε τώρα να βάλεις, ας πούμε, ποιος μπορεί να βάλει, ας πούμε, 50 ευρώ καύσιμο αυτή τη στιγμή. Βάζεις ένα εικοσάρικο και λες, εντάξει, με 8 ευρώ, με 8 λίτρα, πού μπορώ να φτάσω, άντε εγώ, ας πούμε, να πάω δύο φορές στο τραγάκι. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ σήμερα. Μας, εντάξει, τα σχολιάζουμε όλα, γιατί μας απασχολούν όλα αυτά, έτσι. Και άμα αρχίσει το τοπικό, παιδιά, ξεχάστε τις μετακινήσεις, έτσι. Να πηγαίνουμε από γήπεδο σε γήπεδο να καλύπτουμε τα παιχνίδια. Άμα αρχίσει το τοπικό, σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή εδώ πέρα, μικρόφωνο στα γήπεδα. Να έχουμε κάποιους εκεί φίλους που μπορεί να μας λένε κάποια πράγματα, τι γίνεται στα παιχνίδια, να ενημερώνουμε και εσάς. Τι λέτε? Θα ήταν μια καλή λύση αυτή. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο κόσμος δεν θα πηγαίνει στα τοπικά. Πιο τοπικό τώρα. Έχουμε και την Μαρία την Καριστιανού που λέει ότι αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα. Ρε αγάπη μου, ρε Μαρία μου, και εμείς δεν έχουμε μπει στη Βουλή, αλλά δεν φύγαμε από την Ελλάδα. Σώνει και καλά αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους από όλα τα κόμματα. Αρκετοί φίλοι εδώ πέρα μου λένε διάφορα. Για αυτό που είπα προηγουμένως για την βενζίνη, για το πετρέλαιο. Τι, θα βάλετε και πετρέλαιο θέρμασης? Πλάκα έχει φέτος. Πάρτε, προμηθευτείτε ηλεκτρικές κουβέρτες. Σας πω εγώ τι θα κάνετε. Με το πετρέλαιο θέρμασης με ένα 70, πιστεύω ότι λίγοι είναι αυτοί που θα βάλουν πετρέλαιο θέρμασης. Κουβερτούλες ηλεκτρικές και στα σπίτια εκεί, στα κρεβάτια και στους καναπέδες. Θα γυρίζουμε όλοι τυλιγμένοι με κάποια κουβέρτα ηλεκτρική. Έχουν βγει και κάποιες κουβέρτες και με μπαταρίες, παιδιά. Έτσι, οικονομική. Πάρα πολύ οικονομική, να μην καίτε και το ρεύμα. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Μάρκος, γεια σου ρε Μάρκο. Ο Μάρκος ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα από πολύ μακριά, ο οποίος βρίσκεται στην Κοζάνη. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Γεια σου φίλε Μάρκο. Δημήτρη, πες κάτι για την Εμπζακηθού. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο, δεν είπες τίποτα ακόμη. Περίμενε φίλε μου. 2 η ώρα είναι ακόμη, τώρα φορτσάρουμε σιγά σιγά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τις 4, άλλες 2 ώρες μπροστά μας. Κερδίζω εδώ το φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου Νικόλα Μούσουρα, γίγαντα. Τι κάνει το υπέροχο Βανάτο. Λοιπόν, χαιρετισμούς εδώ στους φίλους μου, στον Αγγερικό, στο Βανάκι πάνω απ' όλα, στο ιστορικό Βανάκι, σε όλα τα παιδιά, στο Γιάννη, στον Παναγιώτη, τον Σπύρο, τον Αντώνη, τον Τάκη, τον Πίτερ. Πού είσαι ρε Πίτερ? Μαράζει το έχω να βγει ο Πίτερ, ο φίλος μου, Μπάστας, κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο. Δεν το έχει, λέει, δεν το έχει. Ετοιμάζεται το Βανάκι για Νέα Σμύρνη, για την Κυριακή. Έχουμε και το παιχνίδι με τον ιστορικό, έτσι. Μην το ξεχνάτε. 4 η ώρα την Κυριακή, μέσω της πλατφόρμας Superbet από το YouTube. Ιντερνετικά μπορούμε να δούμε αυτό το παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε συναντηθεί πάλι με τον Πανιόνιο εκτός από το πρωτάθλημα, νομίζω, τρίτη εθνική κατηγορία. Αλλά για την Β' εθνική δεν θυμάμαι αν είχαμε συναντηθεί με τον Πανιόνιο. Θα το κοιτάξουμε λίγο αυτό. Εσείς που γνωρίζετε περισσότερα, στείλτε ένα μήνυμα. Λοιπόν, έχουμε και έτσι το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην Super League 2. Έχουν βγει και τα στοιχήματα, στοιχηματικές εταιρείες, έτσι. Να δούμε λίγο αυτό το θέμα. Θα το δούμε. Ψάχνω εδώ πέρα να δω πώς στοιχηματίζουν εδώ το παιχνίδι Πανιόνιος Ζάκυνθος. Λοιπόν, βλέπω εδώ στην Στοίχημαν ότι το Πανιόνιος Ζάκυνθος το έχουν 1.31 ο Άσος, πάρα πολύ χαμηλά, 4.5 το Χ και το διπλό της Ζακύθου 9.75, πολύ ψηλά. Εντάξει, σίγουρα δεν είμαστε το φαβορί. Στη Νέα Σμύρνη παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα με βαριά φανέλα, με ιστορία και που έχει στόχο το πρωτάθλημα. Σίγουρα το έργο μας δεν θα είναι καθόλου εύκολο, θα είναι δύσκολο θα έλεγα. Αν δείξουμε όμως αυτή την εικόνα που δείξαμε και στη Λάρισα, κάτι μπορεί να γίνει. Θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια, πόσο εδώ στοιχηματικές εταιρείες τα έχουν. Λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ εδώ σε όλα τα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, είναι δίπλα μας με το δικό τους, θα έλεγα, έτσι μοναδικό τρόπο. Χαιρετίζω τον φίλο μου τον Στάθη τον Μπάστε με την πιτσαρία Τελάρτε στην οδό Λαμπρούζη 19. Γεια σου γιγαντά μου. Έχει τα καλά παιδιά με το φούρνο του Coach, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Το Δωρή και Νήσι Δραγώνα. Φυσικά το Βασίλειο το Χριστοδουλόπουλο, το φίλο μας. Με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, τα γυάλινα κάγκελα εκεί στο Καλαμάκι. Τον παλιό το φίλο μας με το μάγκο στην παραλία της Λιβύη. Τον Τάκη τον Κλαβά. Σίγουρα τα δύο καφέ κάπου που υπάρχουν στη Ζάκηδο, στην οδό Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Αυτό το χαμογελαστό παλικάρι, τον Αλέκο Καλογέρι. Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λοτζάρο και στον Πλάνο. Τον έναν και μοναδικό Δημήτρη Καλογερία με τον Μπαρμπέρικο στην οδό Αγίλο Ζάριο 117. Φυσικά πάντα μαζί μας ο coach της καρδιάς μας, ο Στάθης Καραμαλέκης, με το πλυντήριο αυτοκίνητο Κάντο Λαμπίκο. Αυτό το αξιόλογο παλικάρι, ο Γιώργος Ομουζάκης με τον Βαλερόζο Αλεξανδρό 83. Πάντα μαζί μας στο πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέση, στο δρόμο του αεροδρομίου. Ένα όνομα, μια ιστορία, της Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας, και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκηθο. Πάντα μαζί μας η Ακαδημία του ΑΠ Ζάκηθο, σε δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Τουλάχιστον εκεί μπορεί να προπονείται η Ακαδημία. Πάμε και στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Βάρτζελη, στο Σαρακινάδο, οικολογική γεωργική, με γνώση και εμπειρία πάντα κοντά στους αγρότες. Η εταιρεία Αγκίσμος στον εγκαιρικό web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, ο Γιώργος ο Κάπνιεσης. Έχουμε και τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης του φίλου μας του Παναγιώτη του Κοτσόνη, του Μπολέτσου στο Αργάσι, τηλέφωνο 6-7-3-72-67-10. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας είναι ένα και μοναδικό, Καπαρέλης, έτσι. Εκεί, στα Ντουρέικα. Στο δρόμο προς Σαρακινάδο, στη δεξιά μεριά. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Παναγιώτη του Στράνη, με την Στρωματοπία και στο κάτω Γερακάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-61-429. Πάμε και στο φίλο μας το Σάκη τον Κλαβά και το Μάριο τον Μπάγκαλη, εμπορική και χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας. Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο, ο φίλος μας ο Γιάννης Οβερίκιος. Ένα από τα καλύτερα beach bar στο νησί μας είναι φυσικά το Venus του Θοδωρή Ξένου στο Τσιλιβί. Και πάμε στο Καλυπάδο που έχουμε το φίλο μας το Σάκη το Βούλτσο με το Καλίνικο, παραγωγή ίνου, παραγωγή κρασιού. Τηλέφωνο 697-899-5442. Το Κροπολίο Πίλικα, Κάλβου 73. Τέρεζα και Στάθης, πάντα εκεί, σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι καλύτερο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Χαιρετίζω αυτό το καλό παλικάρι, τον Νίκο τον Κουρούμαλο, με αυτό το πηγαίο χιούμορ που έχει. Φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα γωνία. Και τέλος, ταβέρνα διαχρονικό στο Σκουλικάδο, ο φίλος μας ο Κώστας ο Πλέσας. Διαχρονική αξία. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με σειρά τα πράγματα, να τα βάλουμε εδώ σε μία τάξη, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να λύσουμε σήμερα. Άρχεται η συνεδρίαση. Έχω και το καμπανάκι εδώ, χτυπάει, δηλαδή, το ακούτε έτσι. Είναι το παλιό καμπανάκι.
1: Θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τσαπαϊκό.
0: Αυτό το καμπανάκι έχει μια μεγάλη ιστορία και θα σας εξηγήσω ότι τώρα που το θυμήθηκα. Το έχω πάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν μια φορά είχα ανέβει εκεί πάνω στο σκοπό ένα καλοκαίρι που είχαμε πιάσει φωτιά και για να μην καούνε τα μηχανήματα είχαμε πάει εκεί πέρα για προστασία, τέλος πάντων. Και εκεί πάνω ήταν κάποιες προβάτες, οι οποίες προβάτες είχαν και κάποια καμπανάκια στο λαιμό τους, και ένα από αυτό το καμπανάκι βρέθηκε και το πήρα, μου το έκανε δώρο δηλαδή. Και έχει βρεθεί εδώ πέρα στο στούντιο εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια αυτό. Χαιρετίζω εδώ. Γεια σου φίλε μου Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη γιγαντά. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα τον Χαϊκάλη εδώ. Γεια σου Κωστάκη. Ο οποίος Κώστας Χαϊκάλης κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο το απόγευμα. Έχει και αυτός τις ανησυχίες του για την ομάδα μας. Με ρωτάει διάφορα πράγματα, του απαντάω. Και αυτό γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Να είσαι καλά φίλε μου Κώστα. Λοιπόν, να τελειώσουμε το θέμα του στοιχήματος. Να πούμε πως οι στοιχηματικές βλέπουν αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας, ή αλλιώς Super League 2, ή αλλιώς Super Bet League 2. Λοιπόν, Απόλλων Καλαμαριάς, Ανεκαίνιση Καρδίτσας. Εδώ έχουν 2,90 τον Άσο του Απόλλων Καλαμαριάς, 2,95 το Χ και 2,45 ότι μπορεί να κερδίσει η Αναγέννηση το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είπαμε Πανιόνιος Ζάκυνθος, ο Άσος του Πανιόνιου είναι στο 1,31 πάρα πολύ χαμηλά, 4,5 είναι το Χ και 9,75 το διπλό της Ζάκυνθου. Δηλαδή αν ποντάρετε διπλό της Ζάκυνθου μέσα στη Νέα Σμύρνη, βάζετε ένα κατοστάρικο και παίρνετε πίσω 975 ευρώ. Τόσο απλά. Ή αν θέλετε να παίξετε χ, βάζετε ένα κατοστάρικο, παίρνετε 450 πίσω. Αν θέλετε να παίξετε άσο τον Πανιόνιο, βάζετε ένα κατοστάρικο και παίρνετε 131 ευρώ πίσω. Λοιπόν, Λάρισα ΠΑΟΚ. Το 1.38 ο Άσος της Λάρισας, 4.30 το Χ, 7.5 το διπλό του ΠΑΟΚ Β, έτσι. Πάμε και τώρα στο παιχνίδι Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. 1.47 ο Άσος της Νίκης Βόλου, 3.80 το Χ, 6.90 το διπλό του Νέστου. Ελασίρου Πύργος, 1.75 ο Άσος της Ελασίρου, 3.40 το Χ, 4,5 το διπλό του Πύργου. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 1,40 ο Άσος του Πανσεραϊκού, 4,20 το Χ και 7,30 το διπλό του Ολυμπιακού Β. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, 1,62 ο Άσος της Καλυθέας, 3,40 το Χ, 5,5 το διπλό του Αστέρα Τρίπολης Β. Και Μαρκό Πανθρακικός, 1,52 ο Άσος της Μαρκό, 3,80 το Χ και 6 το διπλό του Πανθρακικού. Αυτά όσον αφορά τις στοιχηματικές εταιρείες. Άρα λοιπόν συνοψίζοντας βλέπουμε ότι το παιχνίδι Πανιόνιος Ζάκυνθος είναι το πιο χαμηλό ποντάρισμα στον Άσο, δηλαδή 1.31. Δηλαδή εδώ οι στοιχηματικές δίνουν ότι ο Πανιόνιος είναι νικητής του παιχνιδιού. Το διπλό της Ζακύθου 1.975 είναι το πιο υψηλό ποσοστό που δίνεται σε διπλό από όλες τις ομάδες που αγωνίζονται στην τέταρτη αγωνιστική. Άρα λοιπόν εδώ δεν πιστεύουν ότι η Ζακύθου μπορεί να κάνει το διπλό μέσα στη Νέα Σμύρνη. Ενώ το 4.50 είναι πάλι πολύ υψηλό όσον αφορά το Χ. Λοιπόν, πάμε γερά, δυνατά. Εντάξει, έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό, παιδιά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το παιχνίδι της Ζακύνθου μέσα στη Νέα Σμύρνη δεν είναι ένα παιχνίδι απλό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σύνθετο. Ένα παιχνίδι το οποίο παίζουμε το απόλυτο φαβορί και για το για το μάτς αυτό αλλά και για την κατάσταση του πρωταθλήματος. Θα έχει κόσμο ο Πανιόνιος στην έδρα του παίζει. Όπως και να το κάνουμε, το θέμα είναι αν μπορούμε να σταθούμε επάξια σε αυτό το παιχνίδι και αν ιτηθούμε να ιτηθούμε ψηλά το κεφάλι, αν καταφέρουμε να βάλουμε δύσκολα στον Πανιόνιο, τότε εντάξει, κάτι μπορούμε να πάρουμε από αυτό το match. Για να δούμε όμως τι γίνεται, γιατί είπαμε, εμείς δεν έχουμε κυκλώσει αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να δούμε τα επόμενα παιχνίδια. Το παιχνίδι με τον Απόλλων Καλαμαριάς θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της ομάδας, διότι αυτό το match πρέπει οπωσδήποτε να κερδιθεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το τρίποντο με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Τώρα που θα παίξουμε με τον Απόλλων Καλαμαριάς, εδώ μπαίνουν διάφορα ζητήματα, διότι θα τα εξηγήσω πιο κάτω. Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά όσον αφορά την έδρα που θα παίξουμε. Πρώτον, να δούμε αν μπορούμε να παίξουμε με τον Απόλλων Καλαμαριάς στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, διότι το συγκεκριμένο γήπεδο έχει πάρει αδειοδότηση, έχει παίξει εκεί πέρα ο πύργος. Οπότε λοιπόν θα δούμε αν μπορούμε να παίξουμε εκεί, σε αυτό το γήπεδο. Σίγουρα η διοίκηση της ομάδας θα κάνει έτοιμα για το συγκεκριμένο γήπεδο. Επίσης να πούμε και το εξής, ότι θα πρέπει να κοιτάξει και ο Δήμος Ζακύνθου το θέμα αν μπορούμε να παίξουμε και κλεισμένο το θυρών στο δημοτικό στάδιο. Κάτι που το βλέπω απίθανο να συμβεί και θα αιτιολογήσω γιατί δεν μπορεί να παίξει η ομάδα μας ακόμη στο δημοτικό στάδιο, ακόμη και κλεισμένο το θυρών. Λοιπόν, ο Κώστας λέει εδώ πέρα, φίλος μας, αγαπάμε πολύ, είσαι η μεσημεριανή μας παρέα. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Κώστα μου. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα πράγματα έτσι σε μια σειρά. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Πίτερ. Πού είσαι ρε Πίτερ, πού είσαι? Πάρε ένα τηλέφωνο να σε ακούσουμε τη φωνή σου, αδερφέ. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Πίτερ εδώ πέρα λέει το εξής: καλή εκπομπή να έχεις Δημήτρη, έχω ακρόαση, σε ακούω κάθε μέρα, ακόμα και ο γιος μου ο Γιάννης από τον Προβατώνα Εύρου που είναι φαντάρος. Ο φίλος μας ο Γιάννος είναι εκεί φαντάρος, ακούει El Clásico. Αν μας ακούει ο φίλος μας ο Γιάννος, να είναι πάντα καλά, να το ευχηθούμε έτσι, να είναι πάντα καλά και καλός πολίτης πάνω απ' όλα. Στον Εύρο είναι. Λοιπόν, λέει, εγώ βλέπω H2 στον Πανιόνιο. Όπα! Έλα ρε φίλε μου, Πίτερ. Αυτά είναι. Βλέπει είτε ισοπαλία στον Πανιόνιο, είτε διπλό, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα. Με το γήπεδο τι θα γίνει. Άκου, Πίτερ, σε λίγο τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου. Γεια σου Νικόλα Μαρίνο Αλίμονε γίγαντα. Είδα εκεί ωραία, ωραία φωτογραφία εχθές εκεί με την εορτάζουσα Ροδούλα Σπινδάκη. Σε ευχηθούμε, τη ευχηθήκαμε και χθες. Είχε γενέθλια η πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Και είδα κάποιες φωτογραφίες εκεί από το Φίνικα. Και με Νίκο Αχτύπη μαζί. Ωραία πιάτα είδα εκεί μπροστά σας, μπράβο σας. Εμείς πάντα στην απέξω, έτσι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο φίλος μου λέει βγάλε Μιλούπα, θέλουμε να σχολιάσει τα πάντα. Πού είναι ο φίλος, πού είναι ο Νικόλας ο Μιλούπας? Χάθηκε, έκανε μια εμφάνιση προχθές guest και εξαφανίστηκε. Πού είναι ο Μιλούπας να μας μαυρίσει ακόμα περισσότερο την ψυχή? Διότι έτσι όπως να το κάνουμε, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Το φίλο μου τον Νικόλα, τον δάσκαλο, τον μίλεσε. Αλλά όταν βγαίνει, μας μαυρίζει λίγο την ψυχή. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Κωστάκη. Γεια σου Κώστα Μαυραντώνη. Να είσαι καλά παλικάρι μου. Ακούσε El Clásico, βλέπω εδώ πέρα, έτοιμος είσαι. Στέλνεις και ηχητικά μηνυματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω να μην στείλω χαιρετισμό στο χωριό μου, παιδιά, έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα. Σε όλη την γειτονιά εκεί. Της δυτικής πλευράς του χωριού, όχι της ανατολικής, της βόρειο-δυτικής πλευράς του χωριού. Όλη η γειτονιά εκεί ακούει El Clásico. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει, αν δεν ακούει και η γειτονιά μου, τότε να το κλείσουμε. Λοιπόν, χτυπάει και το τηλέφωνο μισό λεπτάκι.

0: Εμένα ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτήν την εκπομπή. Μου αρέσει η άμεση ανταπόκριση των ακροατών, έτσι. Δεν λέω παραδείγματος χάρη, λέει ο φίλος μου εδώ, Νίκος, βγάλε μιλούπα να μιλήσει. Το λέω στο ραδιόφωνο και ναι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο φίλος μου ο Νικόλας. Έλα, φίλε μου.
1: Τι να πω.
0: Να σχολιάσεις. Χαμήλωσε λίγο το...
1: Καταρχήν.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Να πω για τον Μπέο. Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω τι υπόθηκε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Θεωρεί, λέει, παράλογο το να παίζει ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τον Βόλο,
0: ναι,
1: και να είναι φαβορί ΑΕΚ. Ακούς τι παράλογο που είναι. Και πες ότι παιχτήκανε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι.
1: Ακούσε τι φαβορί ΑΕΚ, που εγώ είμαι Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: που βάζει 4 και 5, γιατί είναι φαβορί.
0: Γιατί είναι φαβορί και γιατί παίχτηκαν τόσα λεφτά, λέει, έτσι.
1: Δηλαδή, ναι, αν δεν παίξει, ναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο γήπεδο, αν έχει γίνει κάτι πονηρό. Αλλά το...
0: Αφεζητείται η φάση του πέναλτι του Γιώβιτζη, γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, αλλά σαν εκ το, πριν τον αγώνα.
0: Να λέμε ότι ο Βόλος είναι φαβορί, δεν γίνεται αυτό.
1: Τύπο, επειδή φτάνω σπίτι και εγώ σας μαυρίζω την ψυχή, γιατί βλέπω μπροστά.
0: Τι βλέπεις μπροστά, Νίκο μου, για πες.
1: Ότι δεν θα παίξουμε φέτος η Ζάκη.
0: Λοιπόν, έχεις κάθε μέρα, περίμενε, περίμενε.
1: Μου μαυρίζετε την ψυχή, γι' αυτό δεν παίρνω.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Γιατί δεν το έχεις εμπεδώσει.
0: Περίμενε, έχεις χαιρετισμούς από τον Νικόλα τον Μαρίνο, το φίλο μας.
1: Α, το φίλο μου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εσύ μου μαυρίζεις η ψυχή.
0: Εγώ.
1: Και δεν παίρνω.
0: Γιατί?
1: Ναι, γιατί κάθε μέρα δεν το έχεις εμπεδώσει.
0: Ναι.
1: Και κάθε μέρα μου κλαίγεσαι.
0: Μαύρισε μας την ψυχή, λέγε.
1: Ναι, εσύ μου τη μαυρίζεις, γιατί δεν το έχεις αποδεχτεί.
0: Τι να αποδεχτώ, την κατάσταση.
1: Ότι τελείωσε η χρονιά για φέτος.
0: Όχι, αυτό είναι, πες το. Τελείωσε η χρονιά.
1: Δημήτρη μου.
0: Τελείωσε η χρονιά.
1: Τελείωσε, ο μήνας δεν μπαίνουμε Οκτώβρη. Πότε θα γίνει ούτε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, τελείωσε η χρονιά, λες, έτσι.
1: Και ήδη, εγώ στο λέω. Ξέρεις, είναι να σε παίχτης η ομάδος, να έχεις οικογένεια και κάθε Παρασκευό, Σαββατοκυριακή να λείπεις.
0: Να λείπεις. Να μείνεις εδώ.
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Να μην του μακούν οι παίχτες και λένε ότι σου βάζω ιδέες.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τι.
0: Αχ, το ξέρω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις πουθενά κάποια χαραμάδα φωτός.
1: Η μόνη χαραμάδα είναι μήπως αυτό που είπες, παίξουμε στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Πάτρα μπορεί να πάνε και 50 άτομα οι παίχτες. Αλλά δεν είναι τώρα. Η κάθε ομάδα είναι ο λαός.
0: Ναι. Πού θα πάμε στην Πάτρα τώρα, πώς να πάμε στη... Έτσι.
1: Είπε στη βαθμολογία, έψες, παρόλη τη δυστυχία μας, τη δυστυχία πως... Είμαστε δύο, όλοι εκεί ανάμεσα, δηλαδή με μία νίκη πας πέμπτος, με μία ήττα πας τελευταίος.
0: Ναι,
1: δεν είναι ακόμα, δεν χάθηκε το τρένο.
0: Δεν χάθηκε τίποτα, όχι, προς Θεού.
1: Αλλά εντάξει, άμαρχες, μη βάζεις και ιδέες στον κόσμο, να, εντάξει, και την Κυριακή λογικά Πανιώνιος, είναι Πανιώνιος. Δηλαδή μπορεί να πάνε τα παιδιά και να παίξουν μπαλάρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η λογική λέει πανιόνιο.
0: Η λογική λέει αυτό, λέει, και στις κυματικές, ναι, αυτό εντάξει, λένε. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Δεν θα πάνε, ναι.
0: Εντάξει, τώρα πες.
1: Δεν σας μαυρίζω, ναι, παιδιά. Μα να σου πω, πες μου κάτι που να πάρω για να σας κάνω αισιόδοξους. Για το γήπεδο του Μακεράδου.
0: Για πες μας.
1: Γιατί είναι, πού να πρωτοπώ, μα δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο για να...
0: Πες μας για, πες μας για το τοπικό λίγο.
1: Τι ο τοπικό, κάτσε να έχουμε επιτροπή, διοίκηση, ομάδες. Τοπικό.
0: Άρα λοιπόν πρόσεξε, δεν υπάρχει μια μαυρίλα γενικά.
1: Όχι, ήλιο έχει στο Τσιλιβί.
0: Ήλιο έχει στο Τσιλιβί. Κοίτα, το
1: από αύριο θα έχει, ναι, κακοκαιρία.
0: Το Τσιλιβί έχει το γηπεδάκι του, μια χαρά είναι εκεί πέρα, βάλε το τάπιτά του.
1: Η ώρα μας παραλία, βλέπουμε την Κεφαλονιά απέναντι.
0: Μια χαρά. Γιατί θέλουμε να παίξουμε και ποδόσφαιρο, σιγά το πράγμα. Και αν δεν παίξουμε και μια χρονιά δεν χάθηκε τίποτα.
1: Είσαι για τοπικό.
0: Πες μου κάτι, πες μου το σχολείο σου για τοπικό.
1: Τοπικό φέτος γιατί να γίνει δηλαδή, για εξήγησέ μου, εδώ το πήρε η κυρία το Ρόιδο μαζί με όταν είχε το Λεβάντε, γιατί να γίνει το τοπικό.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Το πήρε η Θήλα.
1: Τοπικό, ναι, ένας και όλοι.
0: Ναι, γιατί να γίνει το τοπικό.
1: Να ενωθούν όλες οι ομάδες, να παίζουν τρεις παίκτες από κάθε ομάδα, να παίξουμε έναν αγώνα.
0: Άσε που μαθαίνω τώρα ότι η Θήλα Μπελοκήπων θέλει να βοηθήσει και το Λεβάντε και να δώσει και παίκτες ο Λεβάντε τώρα.
1: Άσε μας καημένε και εσύ να βοηθήσει αν ήθελε και... Αλλά εκεί δεν τολμάς να πεις κουβέντα, το Τσιλιβί σου βγάζε τα μάτια. Εκεί δεν τολμάς με τη φίλη σου. Το Τσιλιβί με παράδοσες μια χρονιά και το Τσιλιβί και η ιστορία του και η παράδοση. Εκεί γιατί δεν λες τίποτα.
0: Το Τσιλιβί είναι πιο βαριά φανέλα.
1: Ναι, όπως σε γεμπράει, να τη βρέξει, να είναι βαριά και εκεί. Αλλά πού να τολμήσεις εκεί να μιλήσεις.
0: Τα είπαμε για το κύκλο. Δεν τα έχουμε πει.
1: Τηλέφωνο, ε.
0: Ξέρεις πώς γίνεται. Πρέπει να βγαίνεις το τηλέφωνο. Γιατί εσύ δίνεις την εσάνση που πρέπει.
1: Ναι. Γιατί θα υπάρχουν με πιο ενδιαφέροντα για το γήπεδο, πιστεύω, να βγουν άνθρωποι. Καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, να βγαίνεις κάπου, κάπου να σε ακούμε όμως.
1: Τι να πω, δεν ξαναβγαίνω. Όταν παίξουμε στο γήπεδο, δηλαδή του χρόνου.
0: Εντάξει, λαϊκή απέτηση εδώ ο κόσμος. Θέλει Νικόλα Μιλούπα οπωσδήποτε στο τηλέφωνο.
1: Το 2028.
0: Το 28.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, μια φορά την εβδομάδα να βγαίνεις, θα μας λες λίγο το κάτι και μετά να κλείσεις.
1: Κάτσε να δούμε πότε θα γίνουν εκλογές έτσι και ποιος θα βγει πρόεδρος.
0: Α, έχουμε και αυτά τα θέματα, να ξέρεις. Έχω πολλά να πω γι' αυτά.
1: Ναι, να είσαι ωραία.
0: Λοιπόν, φιλιά.
1: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Bye-bye.
0: Χαιρετισμούς. Αυτά είναι λοιπόν. Αυτά είναι τα ωραία. Η αμεσότητα αυτής της εκπομπής. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, λέει. Και τι είπε ο φίλος μου? Δεν βλέπω τίποτα, λέει. Πιο τοπικό. Μου, γιατί αργείς να πεις το ναι. Είναι πιο τοπικό, ρε παιδιά. Θέλετε να μιλήσουμε για Ζακένθο? Το αφήνω λίγο ακόμα. Λοιπόν, επειδή είναι 2.30 ώρα και τώρα είμαστε βέβαια έτσι, αρχίζει και μπαίνουμε στην ώρα αιχμής, γιατί ο κόσμος τώρα σχολάει από τις δουλειές του, είναι μέσα στα αυτοκίνητά του. Παιδιά, προσοχή, μην τρέχετε στους δρόμους. Ακούτε ωραία τραγουδάκια. Επειδή υπάρχει μαύρη μαυρίλα, προσπαθώ λίγο μέσω της μουσικής να σας αλλάξω λίγο την ψυχοσύνθεση. Ξέχασα να το ρωτήσω τον Μιλούπα πώς βλέπει τα καύσιμα με την τιμή με τον καυσίμων.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα. Διαβάζω εδώ μηνύματα που έτσι λένε για το φίλο μας τον Νικόλα εδώ πέρα. Θεός ο Νικόλας ο Μιλούπας. Μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του γηπέδου, του Δημοτικού Σταδίου. Χθες, λοιπόν, όπως σας είχα πει εδώ στην εκπομπή, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση
1: μαζί ξανά
0: στο Δημαρχείο, μια συνάντηση της διοίκησης της διοίκησης του Αμπζάκη του 1961, της ανώνυμης εταιρείας, με τον Δήμαρχο Ζακίδου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Στην συνάντηση αυτή, εκτός από τα μέλη του Αμπζάκητος που ήταν νομίζω 3 ή 4, ήταν και οι θεσμικοί φορείς. Δηλαδή ήταν ο υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου Ζακίνθου, ο κύριος Παναγιώτης Δρόσος. Ήταν ο υπεύθυνος επιτροπής Δημοτικού Σταδίου, καλός φίλος φυσικά, ο Νίκος ο Γκλαβάς. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είχαν κάποιο σύνθετο ρόλο σε αυτή την κουβέντα. Όμως δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση, ούτε έχει βγει κάτι προς τα έξω το τι ακριβώς υπόθηκε. Υπόθηκαν όμως αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση, με την πορεία των έργων. Δεν ήμουν στη συνάντηση. Προσπάθησα να διασταυρώσω κάποιες ειδήσεις που βγήκαν από αυτή τη συνάντηση, και είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, έκανε φυσικά το παραπονό του ότι βγήκε μια ανακοίνωση από τη διοίκηση με θέμα ότι μπορεί κάποιος να αναλάβει την όλη διαδικασία, να τη φέρει εις πέρας, κάποιος χορηγός. Ο Δήμαρχος παραπονέθηκε, τέλος πάντων, γιατί αυτή η ανακοίνωση και δεν είχε ενημερωθεί ο Δήμος για αυτή την κίνηση. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση Ζακίνθου δεν μπορεί να γίνει κάτι, διότι όπως το είπαμε και τις προάλλες εδώ και χθες, το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος και όσοι βρέθηκαν σε αυτή την συνάντηση, ότι δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης, κάποιος χορηγός να μπει μέσα στο Δημοτικό Στάδιο, σε μια κρατική, μια δημοτική περιουσία, και να κάνει, να εκτελέσει κάποια έργα. Αυτό δεν γίνεται, πρέπει να γίνει μια μεγάλη διαδικασία, μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί αποφάσεις από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, αδειοδοτήσεις, σχέδια, μηχανικούς, μια όλη ιστορία η οποία μπορεί ουσιαστικά να πάρει και ακόμη και 5 με 6 μήνες. Οπότε λοιπόν αυτό το θέμα, τόσο η διοίκηση και τόσο και η Δημοτική Αρχή, το άφησε στην άκρη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το εξηγήσαμε και εμείς εδώ, το εξήγησα και εγώ, ότι δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι χορηγός μιας ομάδας να μπει μέσα σε μια περιουσία που δεν ανήκει στην ομάδα αλλά ανήκει στο Δήμο Ζακίνθου, να εκτελέσει κάποιες εργασίες. Αυτό δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε και εσείς οι ίδιοι.
1: Μα ακόμα θυμάμαι πως μου είχες ζητήσει.
0: Οπότε λοιπόν αυτό το χαρτί κάηκε, έφυγε. Ο κύριος Στασινόπουλος, ο Δήμαρχος, ενημέρωσε τη διοίκηση ότι έχουν προχωρήσει οι εργασίες εντός της κερκίδας, δηλαδή διαμόρφωση ιατρίων, διαμόρφωση αποδυτηρίων διαιτητών, ντους, μπάνια και τέτοια πράγματα, διαμόρφωση αποδυτηρίων Ζακίνθου με νέες ντουζιέρες, νέα μπάνια. Εξήγησε ο Δήμαρχος ότι για τα υπόλοιπα, δηλαδή για τη ράμπα των ασθενοφόρων, για τη διπλή είσοδο η οποία μπορεί να γίνει και θα γίνει στην παλιά είσοδο του Δημοτικού Σταδίου, εκεί που ήταν το παλιό κλειστό, αυτό απαιτούνται κάποιες ημέρες και όχι πάρα πολύς χρόνος. Τώρα, για τα κεντρικά, για τα θέματα, τα κυρίαρχα για να μπορέσει το γήπεδο να πάρει αδειοδότηση, είπε τα εξής, ότι όσον αφορά την μεταλλική κερκίδα των 150 θέσεων. Αυτή ήδη έχει παραγγελθεί. Τώρα, όσον αφορά τα 140 τετραγωνικά που λείπουν από τους χώρους για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί το γήπεδο, δηλαδή τα ISOBOX, αίθουσα συνεντεύξεων τύπου δημοσιογραφικά θεωρία, είπε το εξής, ότι μπαίνουμε στην διαδικασία πλέον της προκήρυξης για την αγορά των ISOBOX. Θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει η προκήρυξη από τη στιγμή που πιθανότατα εδώ έχουν εκταμιευτεί τα 300 χιλιάρικα που είχαμε πει από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οπότε λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία προκήρυξης, προσφορές. Θα ανοιχτούν ηλεκτρονικά οι προσφορές εντός των 20 ή 30 ημερών όσο απαιτεί ο νόμος, γιατί πρέπει να βάλουμε στη διαδικασία και ενστάσεις και οτιδήποτε άλλο. Και η εταιρεία η οποία θα έχει την χαμηλότερη προσφορά θα αναλάβει την κατασκευή των ISOBOX. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, γιατί ωραία τα λέμε έτσι εδώ. Πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε τώρα στις 24 του Σεπτέμβρη. Οπότε λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία προκήρυξης, προσφορές για τα ISOBOX, για αυτά τα 140 τετραγωνικά. Αυτή όλη η διαδικασία μπορεί να έχει μια διάρκεια 20 με 30 ημέρες. Άρα πηγαίνουμε λοιπόν από τις 24 Σεπτέμβρη, πηγαίνουμε στις 20 Οκτώβρη. Οπότε τότε θα έχουμε την ανάδοχη εταιρεία η οποία θα αναλάβει την κατασκευή, την τοποθέτηση ουσιαστικά των συγκεκριμένων οικίσεων.

θα περάσουν οι συγκεκριμένες επιτροπές για να δώσουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας του γηπέδου, έτσι ώστε να γίνουν επαγγελματικές εκδηλώσεις, δηλαδή αγώνες επαγγελματικού επίπεδου. Η αγορά των IZOBOX περίπου θα πάει στις 148.000 ευρώ, αυτό έτσι αντιλαμβάνομαι. Αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της προκήρυξης για την αγορά των IZOBOX. Για την κατασκευή φυσικά. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος χθες είπε στη διοίκηση ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάνει αυτές τις εργασίες, προχωρούν οι εργασίες και στα υπόλοιπα κομμάτια, στην είσοδο και στην ράμπα, και αφού ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες που είναι πάρα πολύ γρήγορο να γίνουν, έχουν γίνει και οι άλλες διαδικασίες εντός της κερκίδας. Μπαίνουμε στην διαδικασία αγοράς, νομίζω ότι έχει παραγγελθεί η μεταλλική κερκίδα των 150 θέσεων. Και μετά η τελευταία διαδικασία η οποία θα γίνει είναι φυσικά τα IZOBOX. Εκεί ουσιαστικά επικεντρώνεται όλη η ιστορία, στα IZOBOX. Εκεί υπάρχει καθυστέρηση. Τώρα θα πει κάποιος, γιατί όλα αυτά κύριε Πέτα δεν γινόντουσαν από τον Ιούνιο, όταν εδώ έβγαιναν αρκετοί φίλοι και αρκετοί θεσμικοί παράγοντες και έλεγαν ότι θα προλάβουμε τις εξελίξεις και θα είμαστε τουλάχιστον να χάσουμε μια αγωνιστική, αλλά θα είμαστε μέσα στο πλαίσιο, το χρονικό πλαίσιο, έτσι ώστε η ομάδα μας να παίξει εδώ. Γιατί δεν γινόντουσαν όλα αυτά? Γιατί το είπαμε, έτσι? Έπρεπε να γίνει μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έπρεπε να ο προϋπολογισμός αυτός να είναι πιο ευέλικτος και να περάσει μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά το δημοτικό στάδιο, 400 χιλιάρικα. Μπλέξαμε λίγο εκεί πέρα, βάλαμε και κάποια άλλα πράγματα και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει πλέον ένα καινούριο τοπίο μπροστά μας όσον αφορά την ομάδα μας, έτσι. Διότι αν από αυτά που υπόθηκαν χθες, αν επίσημα τα λέω, γιατί επίσημα δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση, αν λοιπόν πάρουμε αυτά τα δεδομένα, ότι έχουν γίνει οι εργασίες στην κερκίδα από κάτω, και έχουν γίνει εργασίες στην κερκίδα από κάτω, και αν πάρουμε το δεδομένο που είπε ο Δήμαρχος ότι τα υπόλοιπα όλα είναι μερεμέτια μερικών ημερών, τότε θα πρέπει να περιμένουμε την τοποθέτηση της μεταλλικής κερκίδας για τους φιλοξενούμενους και φυσικά μετά την τοποθέτηση των IZOBOX, που θα καθυστερήσουν, έτσι όπως πάει το πράγμα και έτσι όπως γίνεται στις δημόσιες οργανισμούς, θα πρέπει να περιμένουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή προκήρυξη, προσφορά, ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, τυχόν στάσεις θα περιμένουμε, και μετά αυτή η εταιρεία η οποία ουσιαστικά θα αναλάβει την διαδικασία, την κατασκευή των IZOBOX. Περιμένουμε τουλάχιστον μετά ένα μήνα μέχρι να τα κατασκευάσει και να τα τοποθετήσει, έτσι. Άρα λοιπόν περιμένουμε ένα δίμηνο ακόμη. Είμαστε λοιπόν στις 24 Σεπτέμβρη. Τότε να πούμε καλό Δεκέμβρη, θα έλεγα εγώ. Καλά είπε λοιπόν ο Δήμαρχος, ότι υπάρχει ένα καλό και ένα κακό σενάριο. Δεν είπε τίποτα άλλο από την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι πάμε στο κακό σενάριο, που λέει ότι η ομάδα μας πιθανότατα θα παίξει εδώ μετά τις γιορτές. Δεν βλέπω κάτι άλλο να γίνεται προς την, σε αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι μια γραφειοκρατία, είναι γρανάζια γραφειοκρατία, τα οποία πρέπει να τα περάσουμε. Τώρα, γιατί δεν έγιναν όλα αυτά πιο νωρίτερα, τα έχουμε πει, τα έχουμε θίξει. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χρόνο, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να είμαστε χρονοταξιδιώτες στο παρελθόν. Θέλω να σβήσω όσα είπαμε την ώρα. Άρα λοιπόν έγινε συνάντηση, δεν άλλαξε κάτι. Απλά η Δημοτική Αρχή λέει, είπε ότι εμείς παιδιά προσπαθούμε, έχουμε βάλει πλάτη, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία όλη αυτή που απαιτείται για να τοποθετούμε.

όλα αυτά και να παραγγελθούν και να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες ενέργειες, γιατί μιλάμε για δημόσιο, δεν μιλάμε για να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο το οποίο μπορεί να το φτιάξουμε σε 20 μέρες. Το καταλάβατε, παιδιά? Άρα λοιπόν πάμε 2 μήνες από σήμερα και βλέπουμε, διότι μπορεί να σκοντάψει κάπου η προκήρυξη. Μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση να ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Δεν είναι μια απλή διαδικασία, ούτε μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση, διότι για να γίνει απευθείας ανάθεση πρέπει να είναι κάτω των 30.000 ευρώ. Εδώ μιλάμε για ένα ποσό των 148 περίπου χιλιάδων ευρώ. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία της προκήρυξης, αλλά πιθανότητα αυτό μπορεί να γίνει αύριο, εφόσον εγκριθεί και περάσει από την Δημοτική Επιτροπή. 25 του μηνός θα συνεδριάσει η Επιτροπή αύριο για αυτό το φλέγον θέμα. Και για αυτό το φλέγον θέμα. Οπότε λοιπόν, αν η Επιτροπή δώσει το πράσινο φως, τότε θα πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η προκήρυξη για τα IZOBOX. Και ευλόγως εδώ οι φίλοι ρωτάνε, γιατί όλα αυτά δεν γινόταν το Μάιο, γιατί δεν έγιναν τον Ιούνιο όλα αυτά.

Είπαμε και το έχουμε δείξει πολλές φορές ότι υπήρχε ολιγορία σε αυτό το κομμάτι από την Δημοτική Αρχή. Για ποιο λόγο? Δεν το είδανε ζεστά το πράγμα? Δεν περίμεναν ότι θα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις? Δεν γνώριζαν ότι για να διοτηθεί ο χώρος ο συγκεκριμένος πρέπει να, να υπάρχουν τετραγωνικά μέτρα που να πληρούν τις προδιαγραφές τις συγκεκριμένες? Δεν πρέπει να βγουν και αδειοδοτήσεις φυσικά για τα ISOBOX και όλα αυτά? Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που θεωρώ εγώ προσωπικά ότι έπρεπε να γίνει πιο μπροστά όλο αυτό. Δηλαδή όλος αυτός ο μηχανισμός που ουσιαστικά πηγαίνει τώρα έτσι ώστε να πάρει άδεια το γήπεδο, αυτός ο μηχανισμός αν είχε ενεργοποιηθεί 2 μήνες πιο μπροστά, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα μας θα έπαιζε στο δημοτικό στάδιο μπάλα. Από το Μάιο αν είχαν ενεργοποιηθεί όλα αυτά, ίσως να παίζαμε μπάλα στο γήπεδό μας και δεν θα υπήρχε το παραμικρό. Τώρα πάμε 2-3 μήνες μετά. Τώρα όσον αφορά φυσικά και ο Νίκος ο Γκλαβάς, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με την, όπως πρέπει να τα λέμε. Σίγουρα έχει αναλάβει ένα φορτίο στις πλάτες του πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ευθύνεται όμως για τα προηγούμενα, για όλα αυτά τέλος πάντων που δεν είχε φτιάξει ο Δήμος, οι δημοτικές αρχές όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σίγουρο. Και αυτός προσπάθησε να τετραγωνίσει τον κύκλο. Αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία από τότε που ανέλαβε από τον Ιούνιο σε κάποια θέματα. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Το κομμάτι που αφορά αν η Ζάκυνθος μπορεί να παίξει παιχνίδια εδώ στο γήπεδό της και κλεισμένο το θυρών. Γιατί ακούγεται και αυτό αυτές τις μέρες, ότι η ομάδα μας μπορεί, ενδεχομένως να μπορεί, δεν το γνωρίζω, να παίξει και κλεισμένο το θυρών κάποια παιχνίδια. Υπόθηκε στην κουβέντα χθες με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είπε να το κοιτάξουμε λίγο αυτό το θέμα, αν μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή να πάρουμε αδειοδότηση για να μπορέσει η ομάδα να παίξει χωρίς θεατές στο γήπεδο. Όμως εδώ δεν είναι μόνο το θέμα της ομάδας, είναι και το θέμα της Λίγκας. Αν η Λίγκα δηλαδή μπορεί ουσιαστικά να δώσει το πράσινο φως, γιατί ο αγωνιστικός χώρος της Ζακύνθου είναι εντάξει. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει πρόσβαση σωστή της φιλοξενούμενης ομάδας, χωρίς φιλάθλους φυσικά, έτσι, από το λεωφορείο, από εκεί υπάρχουν ράμπες, ασθενοφόρα, οτιδήποτε, δημοσιογραφικά θεωρία που θα γίνει αν παραδείγματος χάρη πρέπει να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, που θα μπουν οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα να πούμε ότι κλείνεται το γήπεδο και χωρίς θεατές μπορούμε να παίξουμε στην έδρα μας. Μακάρι τουλάχιστον κάποια παιχνίδια να τα παίξουμε στη φυσική μας έδρα, ακόμα και χωρίς κόσμο. Να μην ταλαιπωρείται αυτή η ομάδα και να πηγαίνει να παίζει στην Ηλιούπολη, δεν ξέρω, στο Άργος ή στην Πάτρα. Αυτό θα το δούμε. Τώρα η Ζάκυνθος βέβαια παίζει στον Επανιόνιο. Το επόμενο παιχνίδι που παίζουμε εντός έδρας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η διοίκηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν τουλάχιστον να πάμε να παίξουμε στο γήπεδο της Πάτρας, στο Παπλουνησιακό στάδιο, εκεί που έπαιξε και παίζει ο Πύργος.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το, το δημοτικό στάδιο. Είπαμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι σας ενημέρωσα αρκετά για το πώς θα εξελίσσεται όλη η ιστορία. Οπότε λοιπόν δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ίσως να έχει αλλάξει ως προς το αν πάμε λίγο πιο νωρίτερα, δηλαδή να προλάβουμε τουλάχιστον πριν τις γιορτές να παίξουμε ένα ή δύο παιχνίδια στο γήπεδό μας με κόσμο, έτσι, να έχουμε πάρει αδειοδότηση. Σας εξήγησα λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει, τι υπόθηκε στο Δήμο. Αύριο λοιπόν Δημοτική Επιτροπή. Η Δημοτική Επιτροπή, έχοντας βέβαια στην διάθεσή της τα χρήματα τα συγκεκριμένα, τα οποία προφανώς απελευθερώθηκαν από την αποκεντρωμένη, θα δώσει το πράσινο φως έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της προκήρυξης για την αγορά των IZOBOX. Σε αυτό εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή.

0: Τώρα πάμε στο κομμάτι το αγωνιστικό για την ομάδα μας, να δούμε τι γίνεται. Οι προπονήσεις κανονικά συνεχίζονται υπό τις οδηγίες του Θεσσαλονικού προπονητή, του Περικλή Αμανατίδη. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν έχουμε τιμωρίες. Ο σχεδιασμός συνεχίζεται. Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Σίγουρα η ομάδα μας θα φύγει το Σάββατο από το νησί. Θα διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο εκεί στην Αθήνα το Σάββατο. Την Κυριακή είναι το παιχνίδι στις 4 η ώρα. Τώρα, όσον αφορά την μεταγραφική ενίσχυση, χθες λοιπόν αναφερθήκαμε σε δύο ονόματα, δηλαδή σε ένα όνομα και σε ένα άγνωστο χ. Αναφερθήκαμε στον Ουάρντα, τον Αιγύπτιο αυτόν παίχτη, που μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάθεση των δύο πλευρών να συζητήσουν, δηλαδή και από την πλευρά της διοίκησης και από την πλευρά του Αιγύπτιου ποδοσφαιριστή. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Το μόνο είναι ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Έτσι. Δεν ξέρω πότε τελειώνουν οι μεταγραφές των ελεύθερων. Νομίζω ότι είναι τέλος Σεπτέμβρη. Ο Ουάρντα αυτή τη στιγμή έχει μείνει ελεύθερος. Δεν έχει βρει ομάδα. Από εκεί πέρα υπάρχει και το άλλο θέμα. Η Ζάκητος κινείται για την απόκτηση ενός Ισπανού φορ. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Σίγουρα θέλουμε να πάρουμε σέντερ φορ. Σίγουρα πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα στην γραμμή κρούσης, να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις.
1: Ωραία μου μαλλιά, κι εγώ που δεν σηκώνω κάτι τέτοια, παρεξηγήθηκα. Τους τεράβηξα λοιπόν.
0: Το θέμα είναι να πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή που πραγματικά μπορεί να σηκώσει το βάρος της φανέλας και το βάρος του πρωταθλημότος, να μην πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής, έτσι, να πάρουμε κάποιον γιατί πρέπει να πάρουμε. Όχι, πρέπει να είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τις αγωνιστικές απέναντι σε αυτό το πρωτάθλημα, το δύσκολο πρωτάθλημα της Super League 2. Φυσικά ο Ουάρντα έχει την εμπειρία, γνωρίζει πολύ καλά, είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο βιογραφικό. Από εκεί πέρα όμως έχει και ιδιαιτερότητες σαν σαν χαρακτήρας, δεν το λέμε εμείς, έτσι. Το έχουμε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε στην Super League 1 είτε στην Super League 2. Τώρα, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Πίτερ, λέει ο Αναστασόπουλος θα παίξει. Νομίζω ότι έχει χτίσει την ποινή του, οπότε λογικά θα είναι και στα πλάνα του προπονητή. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, αν θα το χρησιμοποιήσει λίγο αργότερα. Όμως, εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, έχει τεράστια εμπειρία, γνωρίζει την Super League 2. Το θέμα είναι αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Όταν λέω έτοιμος, ενώ αγωνιστικά αν είναι σε καλό επίπεδο ή αν έχει μείνει πίσω. Αυτό δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Το γνωρίζουν φυσικά οι προπονητές. Τώρα βέβαια, έτσι όπως το φαντάζομαι στο μυαλό μου, τώρα μου έρχεται ένα άλλο όνομα στο μυαλό μου από την περσινή ομάδα, Ιβάν Σίλβα. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής την περσινή περίοδο, νομίζω ότι κανένας δεν αμφιβάλλει για τον Ιβάν Σίλβα. Τον βλέπουμε φέτος, μάλλον δεν τον βλέπουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι είναι εκτός πλάνων. Δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό μέχρι στιγμής στην ομάδα. Δεν γνωρίζω περισσότερα αν αυτό, αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι οι υπόλοιποι, αν και γιατί να μην είναι, γιατί ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι. Γιατί δεν αγωνίζεται ο συγκεκριμένος, γιατί δεν έχει πάρει λεπτά συμμετοχής. Και δεν είναι δική μου μόνο διαπίστωση και ερώτημα, είναι και ένα ερώτημα και διαπίστωση αρκετών φίλων της ομάδας, γιατί ο Ιβάν Σίλβα δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στο... να πάρει και κάποια λεπτά συμμετοχής, βρε αδερφέ. Ίσως γιατί η θέση του είναι συγκεκριμένη, γιατί πίσω, ας πούμε, στα στόπερ παίζει ο... παίζουν δύο παιδιά, ο Ροντρίγκες με τον Στίκα, είτε γιατί στη μεσαία γραμμή μέχρι πρώτη είχαμε, έχουμε τον Κάτσε και τον Παναγιωτούδη και ίσως δεν χωράει ο συγκεκριμένος. Αλλά θα μου πείτε, όπως και εγώ το λέω, είναι δυνατόν ένας ποδοσφαιριστής πέρυσι που έκανε, ήταν από τους καλύτερους MVP σχεδόν, θα έλεγα παρέα με τον Αναστασόπουλο, γιατί ο Αναστασόπουλος ήταν MVP τον Μπαράζ, ο Σίλβα όμως ήταν πρωταγωνιστής καθόλου τη διάρκεια του πρωταθλήματος, έτσι. Το ξεχνάμε αυτό. Και δεν χωράει φέτος στο βασικό σχήμα ή να παίξει κάποια λεπτά συμμετοχής. Δεν γνωρίζω, παιδιά. Απλά κάνω την ερώτηση. Διερωτώ με κι εγώ. Διότι δεν παρακολουθώ προπονήσεις. Δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω προπονήσεις. Γιατί ουσιαστικά οι προπονήσεις συμπίπτουν πολλές φορές και με την ώρα της εκπομπής. Αλλά τον βλέπουμε στον πάγκο και δεν έχει μπει ούτε λεπτό συμμετοχής. Δεν έχει κάνει ούτε λεπτό συμμετοχής στα τρία πρώτα παιχνίδια της ομάδας. Μακάρι να το δούμε αργότερα. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και από στημένες φάσεις. Έχει βάλει γκολ πολλές φορές από στημένα και στα πέναλτι. Απλά έτσι, αυτή την ερώτηση δεν έχω μέσα μου, αλλά θεωρώ ότι είναι μια ερώτηση την οποία δεν έχουν μέσα τους, την έχετε κι εσείς όλα αυτά τα, αυτές τις αγωνιστικές, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έχει ακόμη πάρει ούτε λεπτό συμμετοχής. Βέβαια είναι και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, αλλά μιλάμε για τον Σίλβα, έτσι, τον αρχηγό της ομάδας μέχρι πρότινος. Βέβαια δεν είμαστε εμείς που κρίνουμε γιατί δεν παίζει ο Σίλβα. Είμαστε εμείς που κάνουμε την ερώτηση μόνο, έτσι. Αυτό το δεν παίζει ο Σίλβα το κρίνουν φυσικά οι προπονητές, δεν το κρίνουμε εμείς. Διότι ο Σίλβα δεν έπαιζε ούτε με τον Γιάννη τον Αποστολίδη, αλλά ούτε τώρα και με τον Περικλία Μαρατίδη.

στο κύπελο, λέει, με τον Αποστολίδη, μου λέει ο φίλος μου ο Διονύσης. Λοιπόν, να πούμε λίγο τους, το ρόστρα της Ζακυνθού. Λοιπόν, να δούμε πόσοι είναι οι παίχτες που έχουν αγωνιστεί. Λοιπόν, Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Πεταβράκης, Ζωάο Μάριο, Περέιρα, ο Πορτογάλος, ο Ροντρίγκες δηλαδή, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Μπαστακός, Νέιρα, Χουάντρα, Στίκας, Αντελέγε, Σίνκ, Σίλβα, Ανανιάδης, Καραμαλής, ο Μπεν Μαγιάλ, Χατζη Δημητρίου, Τσίσκας, Κάσος, Μαρνέζος, Γκογκάκης και Λαζαρίδης. Αυτή είναι η παίχτες της Ζακυνθού. Να πούμε ποιοι ξεκίνησαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Τσόγκας, ο Γιφτομήτρος, ο Πεταβράκης, ο Ζωάο Μάριο, ο Ροντρίγκες, ο Κάτσα, ο Παναγιωτούδης, ο Μπαστακός, ο Νέιρα, ο Χουάντρα και ο Στίκας. Αυτή ήταν η δεκάδα στο προηγούμενο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε, έτσι, και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Δεν γνωρίζω κάτι για τον Μαρνέζο, δεν έχει αγωνιστεί ακόμη νομίζω ο Μαρνέζος. Ο Λαζαρίδης, ο γνωστός Λαζαρίδης, ο Κώστας Λαζαρίδης που τον είχαμε και πέρυσι. Ο Καραμαλής, νομίζω το παιδί ο συγκεκριμένο είναι σέντρε φορ επιθετικός. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι μαραθώνιος, σίγουρα έτσι, θα έχουμε και αλλαγές στο ρόστερ, θα υπάρχει και κούραση, θα υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά εντάξει, μία ερώτηση κάναμε όσον αφορά το Σίλβα, γιατί ο Σίλβα ήταν έτσι τα δύο τελευταία χρόνια αρχηγός της ομάδας μας.

Να πούμε ότι ο Σπύρος Νάτσος αποχώρησε από τη Ζάκηθο. Ο παίχτης που αγωνίζεται στη θέση 6 σαν αμυντικό χαφ πήγε στα Χανιά. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό το επίπεδο στην Super League 2. Να πάμε λίγο να δούμε και τους διαιτητές. Έχουμε και τους διαιτητές, ορισμούς διαιτητών για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 4 η ώρα λοιπόν την Κυριακή, έτσι περισσότεροι αγώνες γίνονται την Κυριακή, 6 συνολικά, 2 γίνονται την Δευτέρα. Έχουμε και λέμε λοιπόν Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας, 4 η ώρα στο γήπεδο Καλαμαριάς, διαιτητής ο κύριος Τασιόπουλος από την Θεσσαλία. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β', αυτό το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό, 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport, από το ΑΕΛ FC Arena. Διαιτητής ο κύριος Κεχαγιάς από την θέση πρωτεία. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, 4 η ώρα χωρίς τηλεοπτική κάλυψη από το Παντελής Μαγουλάς. Διαιτητής ο κύριος Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία. Πανιόνιος Ελλάς Σύρου, 4 η ώρα από το γήπεδο της Νέας Μύρνης, από το YouTube της Super League 2, μετάδοση. Διαιτητής ο κύριος Τσάκαλης από την Ηλία, βοηθή Τζάνης από την Αθήνα και Βλαχάκης από το Ρέθυμνο. Άρα λοιπόν έχουμε διαιτητή από την Ηλία, ο κύριος Τσάκαλης. Ελλάς Σύρου Πύργος στις 5 η ώρα την Κυριακή, γήπεδο Ερμούπολης, διαιτητής ο κύριος Μαρανός από την Αθήνα. Και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 6 και 4 ΕΡΤ 2 Σπορ από το δημοτικό γήπεδο Σερών. Διαιτητής ο κύριος Τζίκας από την Μακεδονία. Αυτά είναι τα 6 παιχνίδια της Κυριακής. Η αυλαία θα πέσει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με 2 παιχνίδια. Άθενς Καλυθέα Αστέρας Άχτορ Β, αυτό το παιχνίδι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ, 4 η ώρα από τον Γρηγόρης Λαμπράκης από το γήπεδο της Καλυθέας. Διαιτητής ο κύριος Τσαγκαράκης από τα Χανιά. Και Μαρκό Πανθρακικός τη Δευτέρα 4 η ώρα από το YouTube της Super League 2, τηλεοπτικό από το Μιχάλης Κρητικόπουλος, διαιτητής ο κύριος Ανδριανός από την Αχαΐα. Άρα λοιπόν στο δικό μας παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη, 4 η ώρα, γήπεδο Πανιωνίου είπαμε, διαιτητής ο κύριος Τσάκαλης από την Ηλία, βοηθή Τζάνης από την Αθήνα και Βλαχάκης από το Ρέθυμνο.

Τώρα όσον αφορά τους προπονητές, γιατί τώρα έχουμε εδώ αλλαγές σε αρκετές ομάδες, έτσι. Χαμός γίνεται. Να πούμε ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης έφυγε από τον Παρσεραϊκό. Σήμερα ανακοινώνεται από την Νίκη Βόλου. Ο Κώστας Γεωργιάδης έφυγε από τον Παθρακικό, ανακοινώνεται από τον Παρσεραϊκό. Ο Γιάννης Αποστολίδης, ο οποίος έχει φύγει από τη Ζάκυνθο, είναι πλέον προπονητής του Παθρακικού. Ο Τίμος Καβακάς έφυγε από τον Έστω Χρυσούπολης. Πιθανότατα εκεί θα πάει ο κύριος Καραγεωργίου στον Έστω Χρυσούπολης. Και έτσι η ζωή συνεχίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2. Βέβαια, εντάξει, εγώ το περίμενα το Γιάννης Αποστολίδης θα πάει στον Παθρακικό. Έχει διατηρήσει έτσι διάβλους επικοινωνίας εκεί με τη διοίκηση της ομάδας. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και το κύπελο, το ερασιτεχνικό κύπελο Ελλάδος, κύπελο ερασιτεχνών. Έχουμε αποτελέσματα σε όλη αυτή την πρώτη φάση. Να πούμε ότι οι ομάδες, 64 ομάδες που συνεχίζουν ανά γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Καβάλα, Βύρουνας, Καβάλας, Ξάνθη, Ορφέας, Ελευθερούπολης. Το δεύτερο γκρουπ Δόξα Δράμας, Απόλλων Παραλιμνίου, ΠΑΟ, Κριστόνης, Πολύκαστρο. Στο τρίτο γκρουπ Ποσειδώνας, Μηχανιώνας, Νάουσα, Φίνικας, Πολύχνης, Ακρίτης, Οικαιών, Βέρεια, Ηρακλής, Θερμαϊκού. Στο τέταρτο γκρουπ Καστοριά, Καρίτσα, Πιερικός, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Μακεδονικός, Ιάτιστας. Στο πέμπτο γκρουπ Δόξα, Μοσχολουρίου, Ολυμπιακός Βόλου, Σαρακινός Βόλου, Ανθούπολη και Τρίκαλα. Στο έκτο γκρουπ Πας Πρέβεζα, Παλιξουριακός, Παναγρινιακός, Πας Γιάννενα, Θύελα, Κατσικά. Στο έβδομο γκρουπ Αστέρας Αμαλιάδας, Παναχαϊκή, Ατρόμητος, Πάτρας, Πάνε Γιάλιος. Στο 8ο γκρουπ Πελόπας Κιάτου, Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Πας Κόρινθος, Αστέρας Βλαχιώτη. Στο 9ο γκρουπ Μαλεσίνα, Προποντίδα, Κάριστος, Νέα Αρτάκη, Κηφιστός, Θήβα και Αστέρας Σταυρού. Στο 10ο γκρουπ Μύκονος, Παναξιακός, Προοδευτική, Εθνικός Πειραιός. Στον 10ο γκρουπ Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής, Εγάλεο, Απόλλωνος Σμύρνης, Δόξα Βύρωνα. Στο 12ο γκρουπ Νεάπολη, Ατσαλένιος, Ρεθυμιακός, Τιμπάκη, Χανιά, Πλατανιάς, Πανακροτριακός. Στο 13ο γκρουπ Αέρα Φάντου, Διαγόρας Ρόδου. Και στο 14ο γκρουπ Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Όμηρος Καλλιμασιάς. Αυτές είναι οι ομάδες για τη δεύτερη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Να πούμε ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη εις βάρος του Μπέου Αχιλλέα για παράβαση των άθρων 1, 2, 3, 4, 14 κτλ. Μετά τις γλώσσες που έκανε ο συγκεκριμένος άνδρας του Νουπουσού Βόλος.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία, διότι πλέον βάζουμε και στην εξίσωση την τρίτη εθνική κατηγορία, διότι, παιδιά, έχουμε πρεμιέρα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βέβαια, να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον της Super League 2, διότι η ομάδα μας, η μεγάλη ομάδα του νησιού μας, παίζει, αγωνίζεται στην συγκεκριμένη κατηγορία, σε αυτή την αναβαθμισμένη κατηγορία των 16 ομάδων. Όμως, έχουμε πρεμιέρα, έχουμε σέντρα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, σε όλους τους ομίλους, έτσι, αυτή την Κυριακή. Και θα πρέπει λίγο να δώσουμε και ένα βάρος, μια έμφαση και στη δική μας την ομάδα, στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Η ομάδα μας η οποία μπαίνει σε αυτό το πρωτάθλημα. Αθλητικός όμιλος Λεβάντε, ο οποίος πήρε τη θέση της Θύελλας Αμπελοκήπων. Η Θύελλα Αμπελοκήπων δεν επέλεξε να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, επέλεξε να αγωνιστεί πάλι στο τοπικό πρωτάθλημα. Εμείς εδώ είχαμε τις αντιρρήσεις μας, τα είχαμε πει αρκετές φορές. Η πρόεδρος της Θύελλας Αμπελοκήπων είχε πει ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα αγωνιστώ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Άρπαξε την ευκαιρία λοιπόν, άδραξε την ευκαιρία ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, ο οποίος, οι άνθρωποι του οποίου είχαν πει από την αρχή ότι ό,τι και να γίνει, αν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αν η Θύελλα δεν πάει και πάρει αυτό το πρωτάθλημα, τότε θα πάμε εμείς. Όπως και έγινε. Οπότε λοιπόν, εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχουμε αθλητικό όμιλο Λεβάντε στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Οπότε λοιπόν, έχουμε παιχνίδια. Έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει το Σάββατο, πρεμιέρα, στον έκτο όμιλο. Η Πρέβεζα παίζει με τον Παναγρινιακό. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο 4 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Αθανασία Τζουμελέκα λέγεται το συγκεκριμένο γήπεδο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή. Παιχνίδια στον έκτο όμιλο. Έχουμε και λέμε Δημοτικό Στάδιο Ιγουμενίτσας, Πλαταριά Παλιεξουριακός. 2 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Έτσι, μεσημέρι Κυριακής. Στις 4 η ώρα από το Δημοτικό Στάδιο Λευκύμης, Λευκύμη Τηλικρά της Λευκάδας, από την Κέρκυρα. Κέρκυρα εναντίον Λευκάδας εδώ. 4 η ώρα από το γήπεδο των προσφυγικών στην Πάτρα, Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε. Οι δύο ομάδες οι οποίες είχαν τεθεί αντιμέτωπες για το κύπελλο ερασιτεχνών, όπου ο Ατρόμητος Πατρών εδώ πέρασε αέρας, θα έλεγα, με το Λεβάντε να γνωρίζει την συντριβή με 7-0. Τώρα βέβαια είναι διαφορετικό το παιχνίδι του κυπέλου και διαφορετικό το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε δεν είναι ακόμα έτοιμος. Μακάρι, ευελπιστούμε ότι η ομάδα μας θα μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα μέσα στα προσφυγικά απέναντι στην ισχυρή ομάδα φέτος του Ατρόμητου Πατρών. 4 η ώρα το παιχνίδι αυτό, την Κυριακή παρακαλώ. Επίσης, 4 η ώρα, Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Μανθαίου, Άγιος Μανθαίος, απέναντι στον Άρη Φιλιατών. 4 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Άρα εδώ το χωριό του Σπύρου του Λιβαδιώτη αγωνίζεται πλέον στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο φίλος μας ο Σπύρος ο Λιβαδιώτης, βετεράνος θερματοφύλακας, έχει περάσει και από τη Ζάκηθο. Λοιπόν, 4 η ώρα, Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή. Αυτό και αν είναι παιχνίδι, παιδιά, έτσι. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί, η Παναχαϊκή δεν το κρύβει, θέλει το πρωτάθλημα, έχει ενισχυθεί, έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα η διοίκηση, με προπονητή φυσικά τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, το φίλο μας. Πολύ μεγάλο μας λοιπόν από το Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή. Αυτό είναι το πρόγραμμα του έκτου ομίλου.
στο οποίο συμμετέχουν όλες αυτές τις ομάδες, δηλαδή Λευκύμη, Λεβάντε, Πλαταριά, Άρης Φιλιατών, Ατρόμητος Πατρών, Άγιος Μανθαίος, Πας Πρέβεζα, Παλιεξουριακός, Παναγρινιακός, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή Πατρών, Τηλικράτης Λευκάδας. Να πούμε ότι για τη δεύτερη αγωνιστική, παιχνίδια τα οποία θα γίνουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε παίζει στο νησί με την Πλαταριά, με τον Πλαταριά. Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς και καταλαβαίνετε Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, έτσι, εδώ. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι, εδώ, στο Ζακυνθίον Ολυμπιονικών. Αλλά πρώτη αγωνιστική, ο Λεβάντε έξω με τον Ατρόμητο Πατρών την Κυριακή. Πρωτάθλημα σε όλους τους ομίλους, έτσι. Όχι μόνο στο δικό μας εδώ τον όμιλο, τον έκτο, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε εδώ στον έκτο όμιλο.

Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τους διαιτητές. Να πάμε στους διαιτητές του έκτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λευκύμη Τηλικράτης, διαιτητής ο κύριος Μάριος Συντόρης από τη Θεσπορωτεία. Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε, ο κύριος Νεόφυτος Αντωνιάδης από την Κεφαλονιά Ιθάκη. Ο ΦΑΜ Αγίου Μανθαίου Άρης Φιλιατών, διαιτητής ο κύριος Γιώργος Βλάχος από την Ήπειρο. Πλαταριά Παλιξουριακός, διαιτητής ο κύριος Βασίλης Δημήτρης Βασιλείου από την Κέρκυρα. Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, διαιτητής ο κύριος Βασίλης Αργυρόπουλος από την Κόρυθο. Και ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρινιακός, διαιτητής ο κύριος Θεόδωρος Νίκου από την Άρτα. Αλλά λοιπόν, στο δικό μας το παιχνίδι εδώ με το Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε, ο κύριος Νεόφυτος Αντωνιάδης από την γειτονική Κεφαλονιά Ιθάκη. Πάρα πολύ ωραία.

Να πούμε ότι έχουμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο, τη Β' Εθνική κατηγορία. Η ομάδα μας δεν θα αγωνιστεί, δόξα πηγαδάκιων, για τη αναβολή το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά έχουμε αγωνιστική δράση την Κυριακή, 4 η ώρα. Πατήστα Νιρίδες, διότι ο κύριος Ανδρέας Μπέγκος από την Αργολίδα. 4 η ώρα, Ίκαρος Πετροτού Φίδων Άργους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος από την Κόρυθο. Από το Εμιλέον Πανετολικός Θεόνι. Αθλητικός Όμιλος Θεόνι Τρίκαλα. Η Ελένη Αντωνίου, η διαιτητής. Και Φλαμίκο Μεσολογίου Ατρόμητος Ζάρου Κλαϊκών, διαιτητής ο κύριος Θεόδωρος Καραγιάννης.

στο παιχνίδι της Δόξας Πηγαδακίων απέναντι στον Πήγασο Θριασίου θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Δημοτικό Γήπεδο Γεώργης Ρουμελιώτης. Λοιπόν, είπαμε για την Super League 2, είπαμε για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκηθος, είπαμε για το κύπελο, για το κύπελο Αριστεχνών, όχι για το κύπελο Ελλάδος, είπαμε για το Δημοτικό Στάδιο, είπαμε για τη συνάντηση που έγινε χθες, η ομάδα μας προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, τα είπαμε όλα αγωνιστικά, είπαμε και διατησίες. Ξεχάσαμε κάτι? Δεν έχουμε πει βέβαια για την Ψακίνθου. Να πούμε 2-3 πραγματάκια. Με το ποδόσφαιρο το Ζακυθινό να βρίσκεται στο γύψο. Περιμένουμε το πράσινο φως από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μας δώσει τη συγκεκριμένη απάντηση για το ποιες ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με θέμα αρχιερεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε στείλει το διαβαστικό πάνω από την περασμένη Παρασκευή. Περιμένουμε την απάντηση, δεν έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι όταν δοθεί η απάντηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε άμεσα θα πρέπει να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και να ορίσει τη διαδικασία Γενικής Συνέλευσης με θέμα εκλογών. Αν την ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα πρέπει να περιμένουμε μετά το 20ήμερο. Αν όμως τη Γενική Συνέλευση τη ζητήσουν τα 3 πέμπτα των σωματείων, δηλαδή τα 10 από τα 15, τότε μειώνεται ο χρόνος από τις 20 ημέρες στις 10 για εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό λέει η νομοθεσία, αυτό λένε τα καταστατικά και οι αθλητικοί νόμοι. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται τίποτα στον οριζόντιο.

Εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δύο από ό,τι έτσι δείχνουν τα πράγματα θα είναι οι υποψηφοί για την θέση του Προέδρου. Θα είναι ο Νίκος Κοντονίες, ο οποίος ήταν Πρόεδρος πριν την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, και από την άλλη πλευρά διαθέσεις για να, για να συμμετέχει σε αυτήν την εκλογική διαδίκτυα έχει δείξει ο Διονύσης Κορονιός να είναι αυτός υποψήφιος για την Προεδρία, με το δικό του φυσικά έτσι, σχηματισμό. Ξού και υπάρχουν και οι διάφορες, θα έλεγα, ανακατατάξεις στην ΠΑΕ από Ζάκυνθος 1961. Τι εννοώ? Η ΠΑΕ έχει αποκτήσει πλέον διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, τον κύριο Ευθυμίου, ο οποίος έχει γνώση και εμπειρία από επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτός λοιπόν είναι ο διευθυντής του επαγγελματικού τμήματος. Θα γίνουν και αρχιερεσίες και αλλαγή προσώπων όσον αφορά το κομμάτι εκείνο της ΠΑΕ. Θα αποδεσμευτεί, λένε οι πληροφορίες από την ΠΑΕ, ο Διονύσης Κορονιός, ο οποίος Διονύσης Κορονιός θα μπει στον Εραστέχνη, ή δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και στον Εραστέχνη. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται ότι, γιατί γίνονται όλα αυτά? Για να μπορέσει να διεκδικήσει την Προεδρία της Ζακύνθου χωρίς να υπάρχουν έτσι θέματα ή κολλήματα, και να μπορέσει η ΠΑΕ Ζάκυνθος να λειτουργήσει αυτόνομα από το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε λοιπόν εδώ δύο θα είναι οι υποψήφοι μέχρι στιγμής, εκτός και αν δούμε στην πορεία αυτή των ημερών, των σύντομων ημερών, δούμε και κάτι άλλο να έτσι ξεφυτρώνει. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό έτσι διαφαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα, ποιες δυνάμεις μεγαλύτερες στηρίζουν αυτές τις δύο, θα έλεγα, παρατάξεις, το βάζω εισαγωγικά αυτό γιατί δεν μ' αρέσει η λέξη παράταξη, αυτούς τους δύο συνδυασμούς, αυτό θα το δούμε έτσι σε λίγες ημέρες να αποτυπώνεται πλέον πολύ καλά στον ορίζοντα μπροστά μας.

Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Διονύσης, μου λέει: Δημήτρη, κατά τη δική σου την άποψη, πότε περιμένεις να γίνουν οι εκλογές? Όταν θα πάρουμε το πράσινο φως από τη Γενική Γραμματεία, φίλε μου Διονυσάκη. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν πάρουμε το πράσινο φως, άμεσα θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να κινήσει τις διαδικασίες εκείνες για την Γενική Συνέλευση. Αν τις κινήσει, αν τις διαδικασίες τις κινήσουν τα 3/5 των σωματείων, τότε γλιτώνουμε 10 ημέρες. Αν πάμε όμως με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε θα πάμε σε 20 ημέρες. Οπότε λοιπόν θα φάμε και τον Οκτώβριο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Εδώ ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα το οποίο έχει να κάνει με τα διαρκείας. Για τους ανθρώπους που έχουν αγοράσει διαρκείας, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: με τα διαρκείας κόκορος τι γίνεται? Τώρα αυτό το θέμα μπορεί να το απαντήσει, φίλε μου, μόνο η διοίκηση, γιατί είναι αρκετά διαρκείας τα οποία τα έχει αγοράσει ο κόσμος για να μπορέσει η ομάδα να μπορέσουν να δουν τα παιχνίδια. Η Ζάκηθος δεν παίζει στην έδρα της, να δούμε λοιπόν πότε θα παίξει. Αν παίξει νωρίτερα, ίσως έτσι σωθεί η κατάσταση και με τα διαρκείας. Από εκεί πέρα, βέβαια, για τα διαρκείας, φίλε μου Σάκη, θα πρέπει να απαντήσει η διοίκηση. Αλλά στείλε μου τι ακριβώς εννοείς με τα διαρκείας κόκορος.

και ένας άλλος φίλος που στέρνει το ίδιο μήνυμα. Ας απαντήσει η διοίκηση με τα διαρκές, παιδιά. Εντάξει, πιθανόν υπάρχει έτσι αυτό το παράπονο, γιατί έχετε αγοράσει διαρκείας, έχετε εξοδέψει αρκετά χρήματα να τα αγοράσετε, την ομάδα δεν μπορείτε να τη δείτε αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πρότεινα τα διαρκές να τα αποζημιώσει ο Δήμος Ζακύθου. Πλάκα θα έχει. Περάστε από το ταμείο του Δήμου. Αλλά βέβαια το ταμείο του Δήμου μόνο εισπράττει, έτσι, δεν βγάζει από το ταμείο χρήματα να τα δώσει, έτσι.

Γεια σου ρε φίλε Σάκη. Χαιρετίζω το φίλο μου το Σάκη το Μαφρέδα. Γεια σου γιγαντά μου. Χαίρομαι που σ' ακούω. Μάλλον όχι σ' ακούω. Που εδώ γράφεις. Να είσαι πάντα καλά. Χαθήκαμε αδερφέ, χαθήκαμε. Ελπίζω τώρα που έτσι θα τελειώσει η τουριστική σεζόν να τα λέμε πιο τακτικά. Ναι, λοιπόν, να διαβάσω και άλλα μηνύματα. Εδώ κάποιοι φίλοι με πειράζουν. Την Κυριακή με ποια ομάδα θα είμαι, θα είμαι με τον Πανιόνιο ή θα είμαι με τη Ζάκυνθο. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Και ένας λόγος που δεν θέλω να πάω στη Νέα Σμύρνη είναι αυτός, έτσι. Να παίξει κάποια στιγμή να παίζει ο Ραφαέλ και να πω τι κάνεις, δώσ' την μπάλα πίσω. Λοιπόν, εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάνε αν θα γίνει κάποια εκδρομή για την Κυριακή, για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Πιστεύω ότι όχι, δεν θα γίνει κάποια εκδρομή. Κάποιοι μεμονωμένοι φίλαθλοι σίγουρα θα πάνε. Το ιστορικό βανάκι σίγουρα θα είναι εκεί. Τα παιδιά εκεί, η παρέα, η οποία έτσι με παρότρινε να πάω κι εγώ για να δω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά έτσι και λόγω φόρτου εργασίας εδώ, Κυριακή το βράδυ, να επιστρέψω πάλι εδώ στην εφημερίδα, δεν θα έχω προλάβει να κάνω τίποτα. Οπότε θα το δω τηλεοπτικά. Λοιπόν, ένας φίλος με τρολάρει και μου λέει: Δημήτρη, άκουσα ότι και εσύ θα είσαι υποψηφίος στις εκλογές της Ψακίνθου. Τι, να αναλάβω κι εγώ θέση σε διοικητικό συμβούλιο? Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Εμένα δεν μ' αρέσει η εξουσία. Θέλω να είμαι απέναντι από οποιοδήποτε είδος εξουσίας. Εντάξει, όταν κάποια στιγμή καταφέρω να πάρω σύνταξη και ζω ακόμα και θα σταματήσω να κάνω εκπομπές ή να αρθρογραφώ ή να γράφω εδώ στην εφημερίδα, στο site, τότε ίσως μπορώ να βοηθήσω και εγώ από τη δική μου την πλευρά. Αλλά τώρα υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαι απέναντι σε οποιοδήποτε είδος εξουσία. Δεν μου αρέσει η λέξη εξουσία. Σε άλλους μπορεί να αρέσει, σε άλλους μπορεί έτσι, να τη βρίσκουμε αυτή τη λέξη εξουσία.

Γιατί όπως και αν το κάνουμε, η εξουσία, παιδιά, τι είναι, έτσι, η ένωση υλικού, έτσι. Γιατί εδώ στη δημοκρατία τώρα που ζούμε, η εξουσία πώς εννοείται, είναι η νόμιμη εξουσία ενός ατόμου ή μιας ομάδας πάνω σε άλλα άτομα. Δηλαδή πάμε εμείς και παίρνουμε την εξουσία και κυβερνούμε εμείς πάνω σε αυτά τα άτομα. Οπότε λοιπόν δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Εγώ είμαι με τον Λέων Τρόσκι. Τότε που ουσιαστικά ο Λένιν του έδωσε το δαχτυλίδι, είπε ότι εγώ δεν θέλω τέτοια δαχτυλίδια. Είμαι θεωρητικός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει διαρκής επανάσταση. Λοιπόν, ωραία, απάντησα και εδώ στο φίλο μου. Νομίζω, παιδιά, ότι τα είπαμε όλα. Είπαμε για την Super League 2, για διαιτητές, για ομάδες, για προπονητές. Μπορείτε να διαβάσετε ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις ομάδες εκείνες που συμμετέχουν στην Super League 2 στο Ionia Sports στην εφημερίδα του Ερμή σήμερα. Μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής, πώς βιώνουν οι ομάδες αυτό το πρωτάθλημα. Υπάρχουν φαβοροί, υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχουν απογοητεύσεις, αλλά είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Είμαστε στην αρχή, θα έλεγα, της διαδικασίας. Δεν έχουμε καν έτσι ούτε τα πρώτα δείγματα γραφής. Οπότε αύριο Παρασκευή θα έχουμε προαναγγελίες, θα δούμε τι γίνεται και με την Ζάκη το αγωνιστικά, αν έχουμε θεματάκια, αν έχουμε μεταγραφές και όλα αυτά. Λοιπόν, 4:25 η ώρα. Ο φίλος μου ο Μητσάρας λέει: Δημήτρη, έχει δέσει για μένα στο βανάκι αυτό. Φίλε μου Μητσάρα, δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει να σου δώσω το τηλέφωνο να συνοηθείς εκεί με τα παιδιά. Λοιπόν, αυτά παιδιά μου. Πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μείνατε αυτό το δίωρο εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου σήμερα. Νομίζω ότι είπαμε πολλά πράγματα. Υπόθηκαν πολλά. Ακούστηκαν πολλά, χωρίς τηλεφωνικές παρεμβάσεις σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο αν θέλετε, να μείνετε έως αυτή την ώρα. Απόγευμα σήμερα, 5η, 24 του μηνός, 24 Σεπτεμβρίου. Να ευχαριστήσω από καρδιάς το φίλο μου το Σταθέ τον Μπάστα με την πιτσαρία Τελάρτε, το Βασίλη το Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, το μάγκο στην παραλία του Ζουλεβί, του Τάκη του Κλαβά, το φούρνο του Κόουτς, του Θοδωρή και του Ινήσι, του Δραγώνα, το καφέ Κάπου με δύο καταστήματα, Μουτσά Μαρτινέγκο 6 και Σταντουρέικα, τον Αλέκο Καλογέρη, Alex Fruit με δύο καταστήματα στην Καμάρα και Λαζάρο και στον Πλάνο, τον Μπαρμπέρικο, τον Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λαζάρου 117, το πηγητήριο αυτοκινήτων Κάτω Λαμπίκο, του Στάθη του Καραμαλίκη, το Βαλερόζο Στούντιο Κώστα Μπόντα, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, το Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέζη στο δρόμο του Αεροδρομίου, τον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα και τον Αναστάσιο, αποκλ

Ξένος, Καλλινικό, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Στάκης Βούλτσος, Κρεοπολείο Πύλικα, Κάλβο 73, Νίκος Κουρούμαλος, Φύσιο Ζάντε, Κάλβο 110 και Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικά. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδετημόνες του ομοτράπεζου τούτου, σας αποχαιρετώ και όλοι μαζί ανανεώμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, αγάπη μόνο. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Το Κυριακό εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η ώρα είναι 5.

0: Πάτρια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα ήταν στα 105,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέι, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο διπλανό δωμάτιο του Ιατρείου της Καρνεάδου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση, κατέθεσε στον ακριτή νοσηλεύτρια του Ιατρείου. Όπως είπε, όταν έφτασε η ίδια στο χώρο, ήταν ήδη εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση στην άλλη ασθενή, ενώ η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη. Κάποια στιγμή, 56χρονος γιατρός ζήτησε αντίδοτο της μέθης, όπως είπε. Ξέρω ότι έγινε μέθη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο. Ο γιατρός σύζυγός της κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ανέφερε η νοσηλεύτρια και αποκάλυψε ότι πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιά στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μία αχτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόμους κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δολιοφθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9.30. Και να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. 10 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, με τους Bono, με τους YouTube, με τους YouTube.
1: Με τους Bonos.
0: Με τους YouTube και τον Bono, οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα και μάλιστα ανάμεσα σε όλα τα καλά που έχουν πει για τη χώρα μας, έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ και την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είχε πάρει στο παρελθόν ο Bono ξεκάθαρη θέση για την επανένωση του μνημείου. Είπε ότι τα γλυπτά ανήκουν στο φυσικό τους χώρο. Το λέμε αυτό γιατί είχαμε εξέλιξη, όχι εξέλιξη το να έχουμε κάποιο νεότερο. Είχαμε μια κινητικότητα, ρε παιδί, μια κινητικότητα από πλευράς δηλώσεων και τοποθετήσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι μερικές φορές υπάρχουν κάποιες σχέσεις οι οποίες δεν τζουλάνε, δεν τραβάνε και προσπαθείς, ας πούμε, να πει κάτι ο ένας, να πει κάτι ο άλλος και δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν ότι το βασικό τους θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τα βρούνε. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα και το θέμα της επανένωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πλέον ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον εμείς ελπίζουμε σε κάτι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Και κυρίως αυτός στις συζητήσεις που λες, ας πούμε, και στις συζητήσεις που γίνονται, το ξεκάθαρο είναι ότι η μία πλευρά δεν θέλει. Είναι σαν να το πούμε πολύ απλά, ας πούμε, σαν ένα ζευγάρι να αρχίζει να σπάει το γυαλί, να σπάει ή να έχει σπάσει το γυαλί, και ο ένας να προσπαθεί και ο άλλος να δείχνει ότι προσπαθεί, αλλά από μέσα του να ξέρει ότι δεν θέλει να προσπαθήσει γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τη γνώμη του. Δεν πρόκειται
0: να σε ακούσει.
2: Ξεκάθαρο.
0: Και το ζήτημα λοιπόν των γλυπτών δεν είναι μόνο μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο μουσεία, είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Το Βρετανικό Μουσείο μιλάει για συνεργασία με την Ελλάδα, επιμένει σε λύση δανεισμού. Ο δανεισμός είναι κάτι που δεν το συζητάμε καν εμείς εδώ στην Ελλάδα, και έτσι και η συζήτηση επανέρχεται συνεχώς στο ίδιο σημείο. Η συζήτηση πάρα πολύ καιρό, και μάλιστα χθες είχαμε και ένα δημοσίευμα από την Telegraph, η οποία απλώς μετέφερε το κλίμα. Το κλίμα δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόοδος σε αυτή την ιστορία.
2: Ναι. Και εμείς εδώ πέρα ως χώρα κάθε τόσο παίρνουμε τα πάνω μας με κάποια δήλωση που θα κάνει. Να, όπως είπες, ο Μπόνος. Απλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς ότι μόνο τις θετικές δηλώσεις ακούμε. Τις αρνητικές σπάνε τις ακούμε. Θα ακούσουμε κάποιον ο οποίος θα τοποθετηθεί και θα πει ναι, είμαι υπέρ. Ναι, και λέμε, α, και αυτός υπέρ, α, και ο Κλούνι υπέρ, και η σύζυγός του υπέρ, και αυτό.
0: Έχουμε μια θετική δήλωση από το ίδιο το μουσείο. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι απογοητευτική η τελευταία εξέλιξη. Η Telegraph έγραψε ότι έχουν σταματήσει οι συνομιλίες. Το Βρετανικό Μουσείο λέει ότι παραμένει ανοιχτό σε συμφωνία. Όμως τα κανάλια επικοινωνίας δεν αποτελούν πρόοδο. Είναι δηλαδή όπως ήταν παλιά στην εποχή του ψυχρού πολέμου, ότι υπήρχαν τα κόκκινα τηλέφωνα στο Κρεμλίνο και στην Ουάσιγκτον, ότι υπήρχαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να αποτρέψει το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου. Το νέο είναι ότι ήρθε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο στον Guardian, όπου είπε αυτά τα θέματα που είναι τα πιο πρόσφατα. Την ιστορία με την ταπισερή της Μπαγιέ, που τη φέρουν και ως επιχείρημα, που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο με τη μορφή δανείου, και είπε ότι ουδείς θα διανοούνταν σοβαρά να κόψει τα δύο το σωζόμενο μέρος της ταπισερή και να εκθέσει το μισό στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ. Και βέβαια,
2: ναι, είναι πολύ σαφές παράδειγμα.
0: Ανάμεσα στα άλλα, είπε ότι το 2023, πρωτού γίνει πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας δηλαδή, της Βρετανίας, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά και είχε πει τότε, χωρίς όρους, και ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Η εικόνα της Βρετανίας έμεινε ίδια. Έγινε πρωθυπουργός, έμεινε ίδια εικόνα της Βρετανίας, γιατί δεν άλλαξε το απολύτως τίποτα. Το θέμα, ξέρεις, το παραπέμπω πάλι στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτή είναι η λύση.
2: Ναι, πάντα δικαιολογία.
0: Έχεις μια ελπίδα. Βέβαια, δεν είναι περίπτωση του Σούνακ, ο οποίος είχε στήσει το Μητσοτάκη πριν από 3 χρόνια.
2: Καλά, εκείνο ήταν θράσος.
0: Ήταν, ας πούμε, μια πολύ απρεπή κίνηση.
2: Ασέβεια, ας πούμε, τρομερή.
0: Μια απρεπή κίνηση. Αλλά βλέπεις ότι αυτό το πράγμα όπως είναι αέναο, ρε παιδί μου, δεν καταλήγει πουθενά. Δεν ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή πούμε ότι παιδιά σταματάμε, υπάρχει αυτή τέτοια. Τι να πει, στην εθνική κοινότητα.
2: Ναι, δεν
0: βλέπεις ότι δεν υποχρεώνονται.
2: Είναι σαν κάτι να κρύβεται από πίσω και να μην το ξέρουμε. Δηλαδή, νιώθεις ώρες-ώρες ότι σαν κάτι να κρύβεται. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η στροφή.
0: Δεν κρύβεται τελευταία... κάτι από πίσω.
2: Όχι, λέω, ναι. Είναι σαν κάτι. Είναι σαν κάτι. Ακόμα και η στροφή του Μπέρναμ που ήξερε ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Που έγινε πρωθυπουργός. Και δεν μπορεί δηλαδή πριν να λες είμαι υπέρ, μετά να λες όχι, δεν είμαι υπέρ.
0: Το 23.
2: Κάπου κλωτσάει αυτό.
0: Ούτε καν φανταζόταν ότι θα γίνει πρωθυπουργός ο Μπέρναμ. Μετά έγινε πρωθυπουργός και είδε ότι τα πράγματα όταν έρθει πραγματικότητα και ο ρεαλισμός αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι δεν ακριβείται απολύτως τίποτα. Είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο λέει δεν θα δώσουμε τα γλυπτά. Τελείωσε. Δεν θα με κανέναν τρόπο. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Υπάρχει νόμος. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, ξεκάθαρη είναι η θέση τους. Ναι,
0: είναι από την πλευρά τους.
2: Ξεκάθαρη είναι.
0: Εμείς, εμείς το μας, το μας αρέσει.
2: Αλλά και... είναι όλος ο κόσμος. Είναι δηλαδή πραγματικά πολλής κόσμος.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Βλέπεις ότι δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ναι,
0: δεν τους ενδιαφέρει.
2: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο να αλλάξει το πράγμα.
2: Ναι.
0: Τι ελπίδα να δώσει.
2: Είναι Εγγλέζοι, Εγγλέζοι.
0: Γι' αυτό ας πούμε και τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση τώρα. Ήρθε και το άρθρο της Telegraph το χθεσινό. Σήμερα είχαμε αυτό. Τώρα η επόμενη, αν ξαφνικά ξυπνήσει κάποια μέρα το μουσείο και πει παιδιά, έκανα λάθος τόσα χρόνια.
2: Ναι,
0: χρειάζονται και λεφτά να κάνουν ανακαίνιση αυτή.
2: Ναι,
0: γι' αυτό είχαν κάνει και το πάρτι. Δεν ξέρω να θυμάστε που είχαν κάνει ένα πάρτι
2: ναι,
0: και
2: βέβαια,
0: στα γλυπτά μέσα
2: αίθουσα
0: και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Και είχαν φέρει κόσμο εκεί και celebrities και social και τα λοιπά. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να βρουν χρήματα.
2: Ένα τραπέζι τεράστιο.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
2: Που νομίζω ότι νοικιάζουν και χώρους. Όχι εκεί πέρα τον ίδιο το συγκεκριμένο, αλλά νοικιάζουν χώρους για πάρτι και για δεξιώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή μαζεύουν λεφτά
0: για βαφτίσεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι σ' αρέσει.

0: Σε άλλη παραγγελία, ο Sting με τις πωλήσεις να ανάψει το κόκκινο φως. Αλλού έχει ανάψει νομίζω το κόκκινο φως.
1: Νομίζω ότι και
0: αλλού πάει, εδώ πέρα είναι για κίνηση όμως.
1: Νομίζω ότι και ο Sting είχε εκφραστεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών.
0: Α, ναι,
1: δεν νομίζω κανείς να πει όχι.
0: Να
1: μείνουν στην Αγγλία.
0: Σοφία, καλησπέρα, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα σας.
1: Για πες να μας πεις
0: που έχει ανάψει κόκκινο φως.
2: Εντάξει, είναι η ώρα αιχμής τώρα. Είναι η δύσκολη ώρα, γιατί τέτοια ώρα επιστρέφει και πάρα πολλοί κόσμος από τις εργασίες του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η ώρα αιχμής. Έχει σχεδόν παντού κίνηση. Ο Κηφισός έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο ύψος του Περιστερίου επίσης, εκεί είναι αυτά τα δύο τμήματα που έχουν πρόβλημα αυτή την ώρα, και η Πειραιώς έχει κίνηση εκεί στο Γκάζι. Στο κέντρο επίσης οι περισσότεροι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι, όλοι οι σταδίου, η Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Συγκρού επίσης και στα δύο ρεύματα θα συναντήσουν οι οδηγοί κίνηση κατά τμήματα, και στη Λεωφόρο Μεσογείων και στα δύο ρεύματα.
1: Η Κηφισίας επίσης.
0: Η Περικλέως στο σπίτι μου, μπορείς να πεις, έχει
2: εκεί
0: είναι
2: καλή.
0: Θα
2: την γλιτώσω.
0: Νομίζω δεν την έχεις πει ακόμα.
1: Βασιλής Σοφίας πάντως, το επιβεβαιώνω, γιατί ήρθε τη Βασιλής Σοφίας, κατέβηκε.
2: Άρα κατάλαβα, δίνω για να έρθεις.
1: 150%.
2: Και η Κηφισίας, η Λεωφόρος Κηφισίας
1: επίσης,
2: μεγάλο πρόβλημα, γιατί από Μαρούσι έως Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, και από τη Συμβολή με την Αλεξάνδρα έως τον Ευαγγελισμό επίσης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Υπομονή. Χωρίς να έχει γίνει κάτι, έτσι.
2: Όχι, είναι η συνηθισμένη κίνηση. Ναι, γιατί είναι οι δουλειές, είναι ακόμα νωρίς, δηλαδή όλοι οι περισσότεροι που δουλεύουν αυτή την ώρα επιστρέφουν. Άλλοι πάνε για ψώνια, γιατί τα καταστήματα είναι ακόμα ανοιχτά. Είναι η κλασική κίνηση.
1: Άλλοι κατεβαίνουν στο Sky.
2: Έτσι ακριβώς. Για εμάς που μένουμε και στα βόρεια και κάνουμε το φάληρο βόρεια πρόστια. Αλλά είναι πλέον το καθημερινό πρόβλημα της κίνησης στην Αθήνα, πόσο πάει και χειρότερα.
1: Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους. Υπομονή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Υπομονή στους δρόμους. Είμαστε οι αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιαννότσος και ο Θοδωρής Ζωμπακάρης.

0: 100,3 λοιπόν, η αδιόρθωτη Θεοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και Κάρμα Καμήλιον από το 1984 σαν σήμερα. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα η Culture Club τη δεκαετία του 80, όχι τόσο για τη μουσική τους, όσο για το παρουσιαστικό τους και κυρίως για το παρουσιαστικό του Boy George, ας πούμε.
1: Boy George, ναι.
0: Ήταν πολύ showman, πάρα πολύ showman. Είχε έρθει και εδώ στην Ελλάδα ο Χριστιανός ο καημένος και, και το τι είχε ακούσει και το τι είχε φάει από πέτρες σε εκείνη τη μεγάλη συναυλία στο Καλιμάρμαρο.
1: Εντάξει,
0: το Rockin' Athens και οι Depeche Mode ακόμα θυμούνται ότι φάγανε και αυτοί πέτρες λόγω του Boy George και των Culture Club, ας πούμε.
1: Ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο είχε γίνει τότε το 85, το Υπουργείο Πολιτισμού με τη Μελίνα είχε φτιάξει αυτό το φεστιβάλ. Εκεί δεν έφταιγε καθόλου ο Μπού, τον Boy George, την Culture Club. Έφταιγε το ότι είχε γίνει μεγάλο λάθος, το ότι μπήκε ένα τέτοιο συγκρότημα ανάμεσα σε άλλα συγκροτήματα που έχουν άλλο κοινό. Αυτό ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, αν γινόταν μια συναυλία, ας πούμε, και ερχόταν το κοινό των Culture Club τότε σε συναυλία αυτή, δεν θα είχαμε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, έγινε από το κοινό που σου λέει, παιδιά, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι επόμενοι. Από τους Culture Club.
0: Η επόμενη δεν ήταν, αλλά ήταν μαζί. Ήταν η Cure, ήταν η Class, ήταν η Suzy, ήταν η Ελλάδα.
1: Δεν χαρακτηρίζεται δηλαδή το ότι ήρθαν στην Ελλάδα και φάγανε πέτρες.
0: Όχι,
1: ναι. Από λάθος δικό μας έγινε.
0: Πάντως, μουσικά, άμα το σκεφτεί, 85, να δούμε πάνω στο πικ της καριέρας του, πολύ πάνω του Culture Club και όλα τα άλλα τα συγκροτήματα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Φοβερή επιτυχία. Ο Boy George ακόμα ασχολείται με τη μουσική, ακόμα γράφει. Νομίζω πως υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, περιγράφει όλη την ιστορία εκεί με τους Culture Club. Είναι μια ενδιαφέρουσα, μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά έχει μείνει χαρακτηριστική.
1: Και είναι μια εποχή την οποία οι παλιότεροι, ας πούμε, θα τη θυμούνται από το Μουσικόραμα, την εκπομπή αυτή που ήταν κάθε Παρασκευή βράδυ με τον Γιώργο Γκούτη και είχε τα βίντεο κλιπ όλων εκείνων των τραγουδιών εκείνης της εποχής, τα 80's. Και είναι μια εποχή, ας πούμε, αυτή με τα 80's τραγούδια που όσοι τη βιώσαμε, βέβαια, εκείνη την εποχή μουσικά, εκείνη που δεν μπορούσε να καταλάβεις, ας πούμε, τη σημαντικότητά της, το πόσο cult ήταν, το πόσο, ας πούμε, ήταν επιδραστική στους επόμενους, δεν το καταλάβαινες εκείνη την εποχή. Τώρα λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο DJ γίνεται ένας γάμος και λέει να παίξουμε και 80's,
0: ενώνουν
1: αυτά τα κομμάτια.
0: Εδώ ακούς και πιτσιρικάδες και νέους μουσικούς που κάνουν άλλη μουσική, που κάνουν rap, που κάνουν hip hop. Και ακούς μέσα, βάζουν sample, βάζουν μικρό δηλαδή ηχητικό από 80's κομμάτια. Αυτό, Karma Chameleon. Δηλαδή είναι τρομερό τι επίδραση είχε αυτή η.
1: Άλλωστε και αυτό που είπες για τη συναυλία αυτή που είχαν δώσει και είχε αυτή την πολύ κακή αντιμετώπιση. Culture Club και ο Boy George το θυμούνται ακόμα. Δηλαδή ήταν ένα χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν κάποιοι από την πρώτη σειρά που τους πετάγανε μπουγέλα και σκύβανε, παίζανε ο κιθαρίστας και έσκυβε για να μην φάει το μπουγέλο. Ήταν μια τρομερή σκηνή και ήταν βέβαια αυτή η συναυλία που ήταν εξής, από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιτσιρίκια είχαμε πάει εκεί πέρα. Ήταν που καίγαν απ' έξω από το Καλιμάρμαρο και έκανε κάτι λεωφορεία.
0: Ένα
1: τρόλι, τι καίγανε.
0: Και έκανε λεωφορεία.
1: Παίζανε, ας πούμε, μέσα οι άλλοι και άλλοι καίγανε λεωφορεία απ' έξω.
0: Μέσα σε κάποια φάση ήρθε στα χέρια μου, σε στυλ φρίσμπι, ένα καπελό αστυνομικού. Ήρθε απ' έξω. Δηλαδή, καταλαβαίνει τι γινόταν απ' έξω, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν μπορούσαν να φανταστούν. Οι αστυνομικοί τότε και όλοι δεν μπορούσαν να φανταστούν καν τι θα μπορούσε να γίνει. Και το κοινό, το πολύ σημαντικό ήταν ότι το κοινό εκείνη την εποχή διψούσε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλοι λέγανε είναι δυνατόν να έρθουν τόσο μεγάλα ονόματα μαζεμένα στην Ελλάδα και ήρθανε.
0: Ναι, ήρθανε και
1: τα κατάφεραν και ήρθανε
0: και έχουν μείνει
1: οι Depeche Mode, οι Class που είχαν έρθει τότε,
0: η Tok Tok.
1: Ούτε καν φανταζόσουν ότι θα είναι όλοι αυτοί μαζί στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ήταν τα είδωλα της εποχής. Έρχονταν στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που ήταν επίκαιροι και δημοφιλείς στις χώρες
0: τους. Ξέρεις ότι ήταν και οι μουσικές ταξιδιωτικές του Τζίμι Πανούση να παίξει εκεί και τελευταία στιγμή είπε όχι.
1: Ευτυχώς.
0: Είχε πει όχι γιατί τον πείραξε ο χορηγός. Ένα μεγάλο χορηγός. Ένα μεγάλο αναψυκτικό, το μεγαλύτερο αναψυκτικό και δεν ήθελε ο Τζίμι Πανούση να συνδεθεί με αυτό το πράγμα.
1: Γιατί μπορεί να παιδί μου κάποιοι να μην του άρεσε αυτό το πράγμα και να έχει κάποια αντίδραση. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τι 5.30 εδώ. Ο Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, η Αδιόρθωτη, και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Γνωρίζετε ποιο

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε περίπου μία ώρα θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομόλογός του. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης των ισοκυβερνητικών εκπρόσωπων. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Φυσικά 100,3. Είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαγκάρης στο μικρόφωνο. Όσοι λοιπόν παρακολουθείτε τους πολιτικούς μας για πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια και ακούτε τις δηλώσεις τους, έχετε ακούσει ότι πολλές φορές μιλώντας ειρωνικά, ας πούμε, για την αντιπολίτευση, την εκάστοτε αντιπολίτευση, ότι όταν λέει να μοιράσουμε λεφτά, λένε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και κάθισαμε και σκεφτήκαμε τι θα γινόταν αν υπήρχαν λεφτόδεντρα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο, ξέρω εγώ, τζίνι και μας πει, ας πούμε, τι ευχή θέλετε, ας πούμε, και πούμε εμείς.
1: Τρεις ευχές.
0: Μία.
1: Ένα θάμνο σε λεφτόδεντρο.
0: Να πούμε ότι θέλουμε λεφτόδεντρα. Θα πει πάρτε λεφτόδεντρα. Αλλά έχει μια διαδικασία. Για παράδειγμα, ας πούμε, για να μπορέσει να βγει ένα λεφτόδεντρο και να ξεκινήσει, θα πρέπει οι σπόροι να είναι κέρματα. Φυτεύεις ένα δίευρο και αν είσαι τυχερός, σε κάνα δύο χρόνια, τρία, έχεις 50 ευρώ.
1: Ασημένια σπόροι. Τα άλλα τα χάλκινα.
0: Το διευρώ.
1: Τα χάλκινα δεν φυτρώνουν.
0: Αν έχεις μονόλεπτο, θα βγάλεις μόνο ψηλά. Αν έβαλες ένα παλιό πεντοχίλιαρο, δεν θα βγάλεις τίποτα. Το δέντρο θα ξεραθεί. Το πότισμα θα είναι ολόκληρη επιστήμη. Δηλαδή, αν ρίχνεις πολύ νερό, θα ξεβάψουν τα χαρτονομίσματα. Άρα λοιπόν, θες μεγάλη προσοχή. Εγώ το σκεφτόμουν σαν ελιά. Αν ήταν μια ελιά, αντί για φύλλα να έχει χαρτονομίσματα, που το φθινόπωρο, αντί να κυτρινίζουν, θα γίνονται μοβ σαν το 500 ευρώ. Θα πει τώρα, μα δεν υπάρχει 500 ευρώ. Θα πω εγώ ότι κοιτάξτε, εγώ το δέντρο αυτό το είχα φυτέψει πριν από 5 χρόνια. Άρα λοιπόν.
1: Υπήρχε.
0: Υπήρχε και το έβαλε 500 ευρώ. Ναι, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλα καλό λίπασμα και βγήκε 500 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ισχύει ακόμα το 500 ευρώ.
1: Να σου πω, μπορούμε να κάνουμε. Πώς το λένε, κάπως το λένε στη γεωπονική. Όταν ενώνεις δύο δέντρα, όταν τα ενώνεις που βάζεις στο κλαδάκι.
0: Να βάλεις κάτι άλλο. Όλα γίνονται.
1: Και να βάλω, ας πούμε, ένα 50 ευρώ.
0: Όλα γίνονται.
1: Και ένα 100 ευρώ. Και να βγει ένα 150 ευρώ.
0: Από τις ποικιλίες, το ελβετικό θα ήταν το πιο περιζήτητο, γιατί θα φύτρωνε μόνο σε μυστικές τοποθεσίες και κανείς δεν θα ξέρει σε ποιον ανήκει το ελβετικό. Όταν πήγαινε να κάνει συγκομιδή και να μαζέψει τα χαρτονομίσματα, θα έχει το καλάθι και τη σκάλα, θα πεταγόταν ο γείτονα και θα έλεγε: μην το κόβει ακόμα, περίμενε να ανέβει το ευρώ. Περίμενε. Γιατί μπορεί να γίνει 200 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ο γείτονα που πάντα ξέρει το καλύτερα τον κήπο από σέναν, έτσι.
0: Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα καινούριο επάγγελμα, θα ήταν ο γεωπόνο οικονομολόγο. Θα τον έλεγε: έλα στο σπίτι να δούμε το δέντρο, γιατί βγάζει μόνο 20 άρικα. Μήπω θέλει πότισμα. Και θα έλεγε: μην ανησυχείτε, είναι λίγο εποχικό. Αν ρίξετε λίγο λίπασμα, το Νοέμβριο θα βγάλει 100 στάρικα. Ένας φίλος μου του βγάλε 200 άρια, αλλά για να είμαι σίγουρος, θα πω 100 στάρια. Βέβαια, θα είχαμε και μεγάλα ζητήματα από το κράτος. Γιατί όταν το κράτος αντιληφθεί ότι υπάρχουν τα λεφτόδεντρα, θα έφτιαχναν τον ειδικό ένφια λεφτόδεντρου. Ειδικό φόρο συγκομιδής και τέλος επιτιδεύματος για όσους έχουν παραπάνω από ένα δέντρα. Γιατί το κράτος είναι εκεί.
1: Πριν φυτρώσουν.
0: Για να κόψεις το 50 ευρώ, θα έπρεπε να υποβάλεις ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΔΕ. Αν το δέντρο έβγαζε παραπάνω από όσοι είχες δηλώσει, θα έρχονταν η εφορία να κάνει έλεγχο στις ρίζες. Δηλαδή, φίλε, έχεις ρίξει τίποτα περίεργο εδώ πέρα. Για να δούμε στις ρίζες. Αλλά σκέψεις τώρα. Πώς θα γινόταν. Πες ότι υπήρχαν λεφτόδεντρα. Πώς θα αλλάζανε οι ανθρώπινες σχέσεις. Στο ραντεβού δεν θα έλεγε τι δουλειά κάνεις, θα έλεγε πόσα δεν τρέχεις, φίλε.
1: Ναι, ρίζες.
0: Θα έλεγε εσύ, εγώ ναι, έχω πολλές ρίζες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω πολλές ρίζες. Στις εισαγγελίες, θα λέγαμε. Κύριος παρουσίαστος, με διαμέρισμα δικό του και δύο καρποφόρα λεφτόδεντρα.
1: Στον κήπο.
0: Ζητά δικό του περιβόλι.
1: Στον κήπο. Αυτά μπορεί να είναι και παράνομα. Θα σε κυνηγάνε σαν τα δεντρίλια που βρίσκουν που βρίσκει η αστυνομία και τα ψάχνουν στα μπαλκόνια.
0: Και φυσικά στην Ελλάδα θα είχαμε οπωσδήποτε αυτό που έχει τους γνωστούς που θα σου πω και
1: εγώ
0: τα
1: ξέρω όλα.
0: Ότι έχω
1: ο ταξιτζής. Θα σου δώσει την άκρη.
0: Έχω ένα γνωστό στο Υπουργείο που μπορεί να μας κάνει μεταφύτευση και αντί για 20 ευρώ να βγάλει 50 ευρώ, φίλε. Αλλά
1: είναι.
0: Θέλει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι το κάνει.
1: Θα σου πω, αν εγώ έχω κληρονομήσει, ρε παιδί μου, 200 ρίζες στο χωριό. Και εγώ δεν πηγαίνω, σαν τις ελιές.
0: Σκρούτζ Μακντάκ.
1: Ναι, αν έχω κληρονομήσει. Αλλά εγώ δεν πηγαίνω να τις μαζέψω και όπως βάζω εργάτες να μαζέψουν τις ελιές και του λέω το 20% της οδειάς είναι δικό σας. Εκεί πώς θα μοιράζεται αυτό το πράγμα, πώς θα έχεις.
0: Θα έχεις...

0: ρομαντικές ταινίες που έμπαιζε τότε ο Elvis Presley και έτσι έβγαλε αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα το 1957 λοιπόν, το Jailhouse Rock, το οποίο ήταν για μια ταινία όπου τι ήταν, ο Presley, αυτό το ωραίο το αγόρι, ήταν στη φυλακή φυσικά και εκεί μέσα στη φυλακή έχει μια κιθάρα και τραγουδάει αυτό την κιθάρα και τραγουδάει όλη η φυλακή και γίνεται star μετά την αποφυλάκησή του.
1: Φαντάζομαι είχε καλό τέλος, ε.
0: Είχε καλό τέλος. Βγήκε. Αυτό είναι το καλό τέλος. Ότι βγήκε. Ότι ήταν ελεύθερος και ξέρω εγώ, έγινε και μετά μεγάλος star. Με αυτό το τραγούδι αναγνωρίστηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Πήγε καλά, εννοείται, σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται ως αυτό το κομμάτι από μέσα από τη φυλακή, το κομμάτι από την ταινία, χωρίς να ξέρουν το 57 τι σκηνοθετούν και τι κινηματογραφούν, θεωρήθηκε μετά από πολλά χρόνια ίσως το πρώτο rock βίντεο. Δηλαδή, έτσι όπως κόπηκε και παίζεται, είναι σαν να είναι βίντεο κλιπ. Γιατί κομπάρσους έχει, σκηνικό ωραίο έχει, φυλακή. Ωραίο αγόρι ήταν, με την κιθάρα του είναι, με τα ρούχα της φυλακής. Όλο το σκηνικό είναι σαν να ήταν σκηνοθετημένο για βίντεο κλιπ. Αλλά ήταν για μία ταινία.
1: Καλά, το ένα βοηθούσε το άλλο. Το κινηματογράφο βοηθούσε τη μουσική. Δηλαδή, ναι, ναι. Ο Presley που είχε και τον το συνταγματάρχη που ήταν ο βασικός του μάναζερ, ο συνταγματάρχης τα κανόνιζε όλα και αυτός έφτιαχνε όλο του την. Έχει κάνει δύο ταινίες. Ο Baz Luhrmann που τον αγαπάει πάρα πολύ τον Presley, έκανε το Elvis που είναι μια βιογραφική δραματική ταινία που είναι με ηθοποιός κανονικά. Ο Austin Butler παίζει τον ρόλο του Presley.
0: Με ηθοπλασία, ας πούμε.
1: Που είναι, ναι. Και το άλλο είναι το Epic. Το Epic πραγματικά, αν και είναι ντοκιμοντέρ, είναι κάτι συγκλονιστικό. Το Epic είναι Elvis Presley in concert. Ναι. Γίνει το Epic. Που πραγματικά έχει την τελευταία περίοδο του Elvis Presley μια ταινία συγκλονιστική που βλέπεις κυρίως την παρακμή του Presley. Τον βλέπεις, ας πούμε, στη σκηνή να πέφτει και να μην μπορεί να σηκωθεί.
0: Στα τελειώματα, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να σηκωθεί, δηλαδή. Ναι, ναι, προσπαθεί, ναι, ναι, να σηκωθεί και δεν μπορεί να σηκωθεί. Βλέπεις ότι χάνει τα λόγια του. Βλέπεις, ναι, ότι είναι, ας πούμε.
0: Την κατάρρευση.
1: Πλησιάζει το, ναι, τουλάχιστον αυτό που έβλεπε εκείνο, το καλλιτεχνικό του τέλος. Ναι. Είναι, δηλαδή, γκρεμίζει το θρύλο, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά είναι κάτι, είναι ένα σημείο της ζωής του.
0: Ναι, ναι. Και στο κάτω. Συγγνώμη, ναι. Στο κάτω δεν είναι, πώς το λένε, κρυφές.
1: Όχι, αλλιώς.
0: Θέλω να πω, ναι, δεν είναι κρυφά πλάνα, δεν είναι κρυφή κάμερα, ας πούμε. Ήταν από συναυλίες του. Δηλαδή το είδε και άλλος κόσμος το τέλος του να έρχεται, ας πούμε.
1: Είναι από τα παρασκήνια, δηλαδή όσοι αγαπάτε τον Presley, να το δείτε το Epic. Είναι από τα παρασκήνια, μιλάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι τον δημοσιογράφο που έχει κάνει τα πλάνα, αλλά μιλάει, λέει τα προβλήματά του. Δηλαδή είναι, σου λέω, είναι συγκλονιστική ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγκλονιστικό ντοκιμοντέρ δηλαδή.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς ομολογία.

0: και συνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Endershot.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Κλείνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες?
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχουμε πολλά μηνύματα από τους φίλους μας που μας ακούνε. Ο Δημήτρης λέει ότι τα πράγματα είναι απλούστερα για τα γλυκά του Παρθενώνα από ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι. Αν το Βρετανικό Μουσείο επιστρέψει σε μια χώρα κάποιο έκθεμα, θα υποχρεωθεί να επιστρέψει σε όλες τις χώρες τα αντίστοιχα εκθέματα και στο τέλος δεν θα έχουν εκθέματα. Έχει βάση,
1: ναι, ναι.
0: Δεν έχει λογική.
1: Έχει, αλλά δεν πειράζει.
0: Ο Λευτέρης.
1: Α, μην χρεώσει.
0: Εμάς δεν μας νοιάζει.
1: Αν αρχίσουν και τα δώσουν και δείξουν καλή πρόθεση.
0: Α, σταματήσουν μετά.
1: Θα έχουν μετά εκθέματα δανεικά. Δηλαδή δεν θα κρατήσει κανείς.
0: Να πούνε ότι είναι δανεικά όλα.
1: Βέβαια.
0: Και μπορούμε να βοηθήσουμε να του δώσουμε.
1: Δεν θα κρατήσει μούτρα κανένα.
0: Ολογράμματα, AI και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Λευτέρης λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian, που είναι η ευσύν του Ηνωμένου Βασιλείου και την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, οξύμορο. Νομίζω άρθρο ήταν στην Guardian. Στον Guardian.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, το σκεπτικό σου έχει βάση.
1: Το μπόλιασμα είναι αυτό που λέγαμε.
0: Το μπόλιασμα είναι αυτό που
1: έχετε
0: λέγαμε.
1: Δίκιο, πολύ το γράψατε. Δεν είμαι από τα Γιάννενα Σταύρων και μου το έχουν πει πάρα πολύ ότι το Γιαννούτσο το όνομα είναι Γιάννενα. Νομίζω ότι στα Γιάννενα το Γιαννούτσο είναι σαν το Γιαννάκη. Είναι το χαϊδευτικό του Γιάννη. Το Γιαννούτσο το έχουν πολύ και σαν επίθετο.
0: Ο Παλοφιλελεύθερο λέει για τον μπόλιασμα κι αυτό. Υπάρχουν λεφτόδεντρα, λέει, στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Δεν το ξέρω. Το σπόρο αυτό δεν ασχολούμαι. Δεν γνωρίζω. Ο Ανδρέας λέει: αν όλοι είχαν λεφτόδεντρα, οι καρποί τους θα ήταν πληθωρισμικά άχρηστοι. Σωστός. Ανδρέα, είσαι πάρα πολύ σωστός. Αναστασία, δεν της άρεσε αυτό με τα λεφτόδεντρα. Αλλά ο Ανδρέας που το λέει έχει απόλυτο δίκιο. Ότι αν όλοι είχαν λεφτόδεντρα, δεν είχαν νόημα τα λεφτά. Άμα είμαχαμε όλοι. Έτσι,
1: ναι.
0: Είναι αυτό που τυπώνουν χαρτονομίσματα πολλά και μετά εκτοξεύεται ο πληθωρισμός.
1: Ναι. Θα φτιάχναμε εμείς δικό μας λακάζατε παπέλ εδώ πέρα χωρίς ληστεία. Θα ήταν ανοιχτά όλα.
0: Όταν έχει λεφτόδεντρα. Ωραίο είναι. Αν έχει λεφτόδεντρα, δεν έχει νόημα να κλέψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει νόημα να κλέψεις. Αν έχουν όλοι. Γιατί έκλεψες τον ένα, θα πάει ο άλλος στο λεφτόδεντρο του άλλου
1: και ναι, ναι,
0: θα του δώσει μερικά να δανειστεί.
1: Άσε που θα βάζεις και ξένα, έτσι, ξένα νομίζω. Θα έχεις λίρες, θα έχεις γεν, θα έχεις
0: γιούρο,
1: θα έχεις ό,τι θες. Ούτε συνάλλαγμα, ούτε διαφορά συναλλάγματος. Πώς θα λένε, ευρώ με λίρες, τίποτα. Όλα
0: ήδη. Και μπονζάι για τα ιαπωνικά, τα γεν.
1: Τα μικρά τα.
0: Λοιπόν, αλλά αν σου κλέψουν όμως τα λεφτόδεντρα, τι θα χρειαζόσουν? Θα χρειαζόσουν τους άγγελους του Τσάρλι να βρουν τα κλοπημαία. Το λέω αυτό γιατί πριν από δύο μέρες, 22 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο μια σειρά που έγινε πραγματικά έτσι πολιτισμικό φαινόμενο.
1: Πώς τα λες, 50 χρόνια.
0: Αφού το 76 είναι.
1: Το βλέπαμε και ήμασταν μεγάλο. Θέλω να πω, δεν είμαστε βρέφοι. Το βλέπαμε κανονικά. Διαβάζαμε τα γράμματα.
0: Δεν είμαστε και 70 χρονών.
1: Όχι, διαβάζαμε γράμματα όμως. Άρα είχαμε πάει σχολείο.
0: Καλά, εδώ δεν παίχτηκε αμέσως. Εδώ παίχτηκε μετά η αλήθεια είναι στην Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Εμείς ελληνικές σειρές βλέπαμε. Δεν υπήρχαν διεθνείς σειρές. Δεν θυμάσαι παλιά που ο Μαρούδας απαγόρευε να περνάνε δορυφόροι πάνω από την Ελλάδα.
1: Αυτό
0: και θα
1: τους
0: καταρρύψουμε.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Βέβαια, αυτά ξεχνάει αυτά κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ήταν η Φάρα Φόσετ, η Κέιτ Τζάκσον και η Ζάκλιν Σμιθ που είχαν εγκαταλείψει την αστυνομία για να αναλάβουν αποστολές για ένα μυστηριώδη εργοδότη, τον Τζάρλι, που δεν τον είχαμε δει ποτέ τον Τζάρλι. Και ήταν το 76 σειρά, έγινε μεγάλη μόδα. Και υπήρχε μια αντίφαση. Γιατί ήταν οι γυναίκες που δεν περίμεναν από κάποιον άντρα να τις σώσει. Έτρεχαν, έλυναν υποθέσεις, αντιμετώπιζαν εγκληματίες. Αλλά απ' την άλλη, τις εντολές τις έδινε ένας άντρας. Δηλαδή, οι γυναίκες διεκδικούσαν εκείνη την εποχή ανεξαρτησία. Αλλά η τηλεόραση δυσκολευόταν να ξεπεράσει τα στερεότυπα της εποχής και έβαζε τον άντρα, τον Τσάρλι, να δίνει τις εντολές μέσω του τηλεφώνου.
1: Σου λέει, ρε παιδιά, γυναίκες. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα, δηλαδή. Θα παίρνω ότι αν τον κάψει τον άνθρωπο τότε.
0: Δεν ξέρω αν μια τέτοια σειρά μπορούσε να σταθεί τώρα. Έγινε και κινηματογραφική ταινία με τις Κάμερον Ντίας, Ντρου Μπάριμον και Λούσι Λου το 2000. Μεγάλη επιτυχία τότε. Και τώρα στη φετινή απονομή των βραβείων Έμι, η Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και η Σέρι Λαντ, που παίρνει τη θέση της Φάρα Φόσετ που έφυγε από τη ζωή, επανενώθηκαν για να δώσουν το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς. Ένα άλλο τύπη, να άκου τώρα, επειδή δεν μάθαμε ποτέ ποιος είναι ο Τσάρλι. Ποτέ δεν βγήκε ο Τσάρλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι να πει, πώς το λένε, να αποκαλυφθεί.
0: Υπήρχε ένας ηθοποιός, ο Τζον Φορσάιθ, που ήταν αυτός που είχε δανείσει την φωνή του στο Τσάρλι, ο οποίος δεν πήγε ποτέ στα γυρίσματα. Ποτέ. Έγραφε το.
1: Άρχισε να κοινώνει τον ποδοσφαιριστή που δεν έδωξε ποτέ και του είχε βάλει μέσα, έτσι.
0: Έγραφε τα ηχητικά του σε κάποιο στούντιο, τα έστελνε και δεν είχε ποτέ καμία μα απολύτως συμμετοχή. Δεν ξέρω τώρα αν του χάλαγε το προφίλ.
1: Αυτό, συγγνώμη, είχε συμβόλαιο να παίξει και δεν είχε πάει στα γυρίσματα. Δηλαδή, τι φάση
0: ήταν? Δεν ήταν,
1: αυτός.
0: Μόνη τη φωνή του ήταν.
1: Α, ήταν μόνη φωνή.
0: Ναι, μόνη φωνή.
1: Ναι, και την έστελνε.
0: Και σου έχω και το τελευταίο tip για τους άγγελους του Τσάρλι, παιδιά, ότι το 81 έγινε τραγούδι το θέμα των αγγέλων. Που,
1: ελληνικό.
0: Ελληνικό.
1: Ναι,
0: που το ερμήνευε η Δανάη Φαβίλη. και παίχτηκε και στο παραπέντε του Καπουτζή.
1: Ναι, στο παραπέντε έπαιζε. Ναι. Ναι. Στο παραπέντε ήμουν Άγγελο του Τσάρλι του Τσάρλι.
0: Για να καταλάβει την επιρροή που είχε, που είχε τώρα στην
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, είχε φυσικά.
0: Εντάξει, ήταν από τις σειρές που βλέπει πολύ.
1: Ναι. Ήταν μερικές σειρές τέτοιες κανείς, οι οποίες σ' άρεσαν, δεν σ' άρεσαν. Καταρχάς ήταν μοναδικές.
0: Δεν
1: είχε τίποτα άλλο να δει. Κατάλαβε. Δηλαδή η εναλλακτική ήταν εδώ πέρα, μεθοριακό σταθμό.
0: Έβλεπε
1: στη Λούνα Πάρκ. Πιο μετά ήρθαν.
0: Ήταν η ΕΝΕΒ.
1: Η ΕΝΕΒ
0: ήταν μετά.
1: Μεγάλες στιγμές.

0: Με τη Δήμητρα Σταματίου λοιπόν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην κίνηση, παρακαλώ πολύ. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ την προηγούμενη ώρα στον Sky 100,3, γιατί πλησιάζει η ώρα 6. Δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει τίποτα στην κίνηση, δεν βλέπω.
1: Νομίζω
0: αν
1: έχει αλλάξει η ώρα.
0: Η ώρα θα αλλάξει. Τέλος Οκτώβρη, νομίζω. Κάπου 25 νομίζω πέφτει.
1: Το
0: τελευταίο Σαββατοκύριακο. Θα σας το λέμε από τώρα, θα φέρουμε την ώρα μία ώρα πίσω. Μην αρχίσει εκείνα τα μπερδέματα. Μπρος, πίσω, χάνουμε, κερδίζουμε ύπνο.
1: Θυμάσαι που λέγανε ότι θα αλλάξει, θα μείνει μόνο μία ώρα.
0: Αυτό πιάλι, ναι. Αυτό
1: το έκανε πριν το μνημόνιο, πριν το κορονοϊό.
0: Ναι. Ότι θα είναι η τελευταία φορά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και κάθε φορά το φθινόπωρο και την αρχή καλοκαιριού θα είναι η τελευταία φορά που θα αλλάξουμε την ώρα. Κάθε τελευταία χρόνια. Συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε και εμείς σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και περάσαμε ωραία και αυτό το απόγευμα. Ο Θοδωρής Μπαμπακάρης και ο Τεγιανούτσος και θα είμαστε πάλι αύριο 5 με 6 εδώ στο Sky 100,3.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Ψυχιαθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo. Να
10: πω. Ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
12: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
13: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
12: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
13: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο
14: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Για σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη να θυμάμαι. Σημαντική ήσουν μονάχα μέσα στον ήρω.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στο σελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια ανά βαρέλι λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, επισημένοντας πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών λέγοντας χαρακτηριστικά «ας μην εξάγουμε τον ντίζελ». Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του. Από την πλευρά του, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν το καράβι των σινοαμερικανικών δεσμών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο ή γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεση της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την κατάθεση, παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή σε διπλανό δωμάτιο, ενώ η προφυλακισμένη γιατρός ήταν στο δωμάτιο μαζί με τον Μαζονάκη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο, ο γιατρός σύζυγός της κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού», ανέφερε η νοσηλεύτρια και αποκάλυψε ότι πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η 56χρονη γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή σχετικά με την υπόθεση. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέμπεψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με drones κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δόλιο φθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, την αντίδραση της Πολωνίας προκαλεί η πρόσκληση που απίφθηναν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνάντηση της G20 που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Μια τέτοια πρόσκληση πιθανό να ενθάρρυνε τη Μόσχα να συνεχίσει την επιθετικότητά της προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Χθες πάντως το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει την πρόσκληση της Ουάσιγκτον. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάτρα. Ένας άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι η εφορία πρέπει να καταγράψει με δορυφόρα όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού της, από όπου το απαρέλαβε άγνωστος και εξαφανίστηκε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ανδρών Ποδοσφαίρου, όπου απόψε στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ απόψε στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική, έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με την τακτική καρότο και μαστίγιο, η Άγκυρα δοκιμάζει τα όρια των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από τη μία, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει στις προκλήσεις για το καθεστώς των νησιών και απειλεί για την πόντιση καλωδίου, και από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις χωρίς όμως να αλλάζει την ατζέντα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και πάντα επιδιώκουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο.
1: Η Άγκυρα πάντως εμένει στα περί ενημέρωσης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, η αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει και στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
2: Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απόσχει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες.
0: Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Η Άγκυρα βάζει στο κάδρο και τη Λευκωσία και τη στρατηγική σχέση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.
2: Οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της ελληνικής διοίκησης Νότιας Κύπρου, καθώς και οι στρατιωτικές συνεργασίες που αναπτύσσει με τρίτες χώρες, έχουν χαρακτήρα που μπορούν να επηρεάσουν.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Στο νησί.
1: Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία και συγκεκριμένα στον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, στείλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα του ΟΗΕ.
0: Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε χθες εκτενή αναφορά στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις τους. Κύριε Ερντογάν, αν επιθυμείτε να επικαλείστε τον χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε.
1: Η Λευκωσία προχώρησε στην πρώτη δημόσια επίδειξη του νέου αντιεροπορικού συστήματος Barak MX που προμηθεύτηκε από το Ισραήλ, το οποίο σύντομα θα αποτελεί και μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα.
0: Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Νετανιάχου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για λογαριασμό του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Έρχεσαι πάνω από μισή ώρα και είναι προφανές ότι αποτελεί μια γέφυρα σε όσα Τελαβίβ και Αθήνα έχουν χτίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η ευθυγράμμιση είναι πολύ συγκεκριμένη και σφυριλατημένη με πολλές και διαφορετικές εκδοχές, ειδικά στον τομέα της άμυνας αλλά και σε εκείνον της ενέργειας. Να πούμε ότι είναι μια συνάντηση που έγινε μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Διήργησε, όπως σου είπα, και παραπάνω από μισή ώρα και είναι προφανές ότι Αθήνα και Τελαβίβ βάζουν πάνω σε αυτόν τον γεωπολιτικό χάρτη της έντασης τα επόμενα βήματά τους, της κοινής συνεργασίας τους δηλαδή, η κοινή συνεργασία η οποία κατ' εκδοχήν περιλαμβάνει και την Κύπρο. Τώρα από εκεί πέρα είναι προφανές ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν και με βάση τις εξελίξεις και ναι, περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές.
5: Γιώργο Παπακοσταντίνου, μια τοποθέτηση που λογικά η Αθήνα, η ελληνική αποστολή την έχει βάλει στο μικροσκόπιο. Να μας δώσεις λίγο το περίγραμμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Είναι σε λίγες ώρες από τώρα τα βασικά θέματα στα οποία θα σταθεί, Γιώργο.
4: Είναι προφανές ότι σε συνέχεια και του μηνύματος που εξέπεμψε χθες από το University Club, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά ένας διάλογος που δεν μπορεί να γίνεται με απειλές πολέμου. Πολύ περισσότερο αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η μοναδική διαφορά, δηλαδή ο καθαρισμός των θαλασσίων ζωνών, μπορεί να γίνει μόνο πάνω στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και τη σχετική σύμβαση, την UNCLOS. Από την άλλη, αναμένεται να απαντήσει και στις αναφορές για το Κυπριακό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η επίλυσή του αποτελεί μια δοκιμασία αξιοπιστίας για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
0: Πάμε τώρα και στο Μανώλη Κωστίδη, τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ για το τι λένε στην Τουρκία.
6: Κάθε από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας από την Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε, αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πέταξε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
5: Μανώλη, ο Τούρκος Πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχει προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει. Μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
6: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής. Ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει για τα νησιά, για το Καστελόριζο, είχε δώσει μια γραμμή. Από τότε ανέβηκαν οι τόνοι. Στο βήμα του ΟΗΕ ήταν όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και αυτό έχει σημασία, διότι όταν λέει ο Ερντογάν, θέλω να το πω άλλη μια φορά με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Άρα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας, να πούμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όπως η αποστατικοποίηση των νησιών, το Καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως η σχέση με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
0: Πάμε και στο Μιχάλη Ιγνατίου να ακούσουμε τις δικές του πληροφορίες από την Ουάσιγκτον όπου βρίσκεται.
7: Δεν θα έρθει στην Ουάσιγκτον. Να θυμίσω ότι πέρυσι και ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου ήρθαν εδώ. Άρα αφορά και τους δύο ότι δεν θα συναντήσουν τον πρόεδρο στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Εδώ όλοι από άλλους συναδέλφους και μας έστειλαν την απάντηση. Επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του πρόεδρου Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και ότι εν πάση περιπτώσει δεν συναντήθηκαν, δεν ήταν το ίδιο διάστημα στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό δεν έγινε και σε οποιαδήποτε συνάντηση εκεί. Θα θυμίσω, λένε, ότι ο πρόεδρος έφυγε την Τρίτη. Ο Νετανιάχου ήρθε χθες, οπότε λογικό ήταν να μην συναντηθούν πάντως. Είναι περίεργο και λίγο παράξενο ότι μετά από τη Νέα Υόρκη ο κ. Νετανιάχου δεν ήρθε εδώ στο Λευκό Οίκο, όπως μας είχε συνηθίσει, Λένα.
0: Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για εξόρυξη φυσικού αερίου έδωσε ο Πρωθυπουργός και την τοποθέτησε την άνοιξη του 2027. Μια κίνηση που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και βάζει τη χώρα μας στο επίκεντρο. Να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
8: Την άνοιξη του 2027, η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια, το γεωτρύπανο της ExxonMobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγου στην περιοχή Ασοπός. Το κοίτασμα υπολογίζεται σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με δυνητικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Είμαι πολύ περήφανος που σε μερικούς μήνες από τώρα, πιθανότατα την άνοιξη του 27, θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από μια σύμπραξη ανάμεσα στην Exxon και μια ελληνική εταιρεία για φυσικό αέριο. Από το 1970 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
8: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογονανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Την ίδια στιγμή, στο ραντεβού του Σταύρου Παπασταύρου με την ηγεσία της Σεύρων για την Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου θα εκκινήσουν στο τέλος του έτους.
0: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν αποφασιστική σημασία στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τις αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.
8: Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει από το οικόπεδο Α2 και θα καλύψει δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στο χάρτη, ένα τόξο 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ως το οικόπεδο Νότια Κρήτη 2 για αρχικά δυσδιάστατες έρευνες. Στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, που είναι και το τελευταίο χρονικά στο οποίο μπήκε η Σεύρον, έχουν ήδη γίνει τρισδιάστατες έρευνες.
0: Πάμε και πάλι στην Ουάσιγκτον, όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολογό του, Σι Τζινπινγκ. Ο Μιχάλης Ιγνατίου παρακολουθεί τη συνάντηση αυτή. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Ένα αυταρχικό συνομιλητή. Είναι ένας άνθρωπος, ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος δεν υποφορεί εύκολα. Και το λέω εάν νομίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι σήμερα θα υπάρξουν φοβερές εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών και στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Βεβαίως του έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υποδοχή ο Πρόεδρος. Ίσως προσπαθεί να ξεπεράσει την υποδοχή που του έκανε ο Κινέζος ο Πρόεδρος στο Πεκίνο. Βεβαίως δεν είναι εύκολο. Τώρα από στιγμή σε στιγμή λένε. Αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί η συνάντηση και θα αποχωρήσει ο πρόεδρος της Κίνας. Μας έχουν προετοιμάσει ότι τα επόμενα λεπτά, αλλά συνήθως τα επόμενα λεπτά στο Λευκό Οίκο μπορεί να είναι και μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Πρόεδρος θα επιστρέψει λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος εδώ για το μεγάλο δείπνο που ετοιμάζει προσωπικά, όπως μας είπαν, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ, και παραμένεται να φιλοξενήσει το προεδρικό ζεύγος πολύ σημαντικούς παράγοντες της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου
5: και της Silicon Valley.
7: Και της Silicon Valley.
5: Να σε ρωτήσω, Μιχάλη, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με την... Με τα ονόματα, ναι. Τελικά είναι υπερνοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, οι δυο τους συνεννοήθηκαν, γιατί είναι και οι δύο υπερδυνάμεις που έχουν αυτή την κούρσα και είναι μια κούρσα όντως για δύο, επομένως είχαν το ίδιο λεξιλόγιο σε ό,τι είχε να κάνει με το όνομα.
7: Το θέμα είναι... Τι που είπε ότι είναι υπερνοημοσύνη, όλοι πιστεύουν εδώ στην Ουάσιγκτον ότι αυτό θα επικρατήσει, είτε αρέσει είτε όχι στους υπόλοιπους, είτε αρέσει είτε όχι στον Κινέζο ομολογό του. Οπότε υποθέτω ότι σύντομα θα αρχίσουμε να λέμε όχι τεχνητή νοημοσύνη, λένε.
5: Τελικώς επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι στο Λευκό Οίκο, διότι είχαμε ένα θρίλερ. Εμείς όλοι περιμέναμε να δούμε τη συνάντηση των δύο ηγετών. Τα αμερικανικά μέσα όμως δεν την έδειχναν.
7: Όχι μόνο δεν την έδειχναν. Θα έλεγα ότι και τα δικά του μέσα, σε εισαγωγικά η λέξη δικά του, εννοώ αυτά τα μέσα που τον υποστηρίζουν, ούτε αυτά έδειξαν τις εκδηλώσεις εδώ στο Λευκό Οίκο. Πρέπει να σου πω ότι οι συνάδελφοι επέστρεψαν θριαμβευτικά, και οι δημοσιογράφοι του CNN και του MS Now και του Politico. Τους έχουμε δει, έγινε πρέπει να σου πω μια πολύ μεγάλη υποδοχή από όλους εμάς για τους συναδέλφους που σιγά σιγά μπήκαν στο Λευκό Οίκο από την κεντρική είσοδο. Τελικά ο πρόεδρος Τραμπ υποχώρησε, διότι περί υποχώρησης πρόκειται, Ελένα, μπορούσε κάλλιστα να αγνοήσει, όπως έκανε τις πρώτες ώρες, την απόφαση του δικαστή. Η απόφαση του δικαστή εκδόθηκε, για να καταλάβεις, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα ώρα Αμερικής, περίπου στις 9 το πρωί δική σας ώρα, αλλά είχαμε πάρει μήνυμα από το Λευκό Οίκο ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τελικά, πριν από 2 ώρες περίπου, ο Λευκός Οίκος επέτρεψε στους δημοσιογράφους και είναι όλοι εδώ.
0: Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
9: Είναι εντυπωσιακό ότι ο Τραμπ εδώ και μήνες μιλάει για αυτή την επίσκεψη. Λέει θα έρθει ο Σι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν έξαλλος που δεν μπόρεσε να έχει αυτή την περίφημη αίθουσα χορού, την καινούρια πτέρυγα, για να υποδεχτεί εκεί τον Σι. Πήγε ο ίδιος στο αεροδρόμιο που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ να γίνεται. Γενικά νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που έχει τον Κινέζο πρόεδρο. Τώρα, βεβαίως, το περίεργο εδώ είναι ότι η Κίνα στην Ουάσιγκτον είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο μεγάλος εχθρός. Τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Να κερδίσει μία νίκη σε κάτι. Είτε αυτό είναι το εμπόριο, είτε σε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
5: Ποιος έχει το πάνω χέρι?
9: Είναι δύσκολο να το πεις αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι στριμωγμένος. Είναι στριμωγμένος στο Ιράν, είναι προφανές αυτό. Θα είναι πάρα πολύ θυμωμένος, όπως είναι οι υπηρεσίες του, με την Κίνα, γιατί θεωρούν ότι δίνουν πάρα πολλά και ανταλλακτικά και πληροφορίες στο Ιράν. Είναι όμως πολύ στριμωγμένος και βέβαια εσωτερικά βλέπουμε σήμερα ότι πήγε το επιτόκιο για τα στεγαστικά στην Αμερική πάνω από το 7%. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει.
5: Και πανηγυρίζουν και οι Ιρανοί, γι' αυτό έχουμε και μια ανάρτηση του Γκαλιμπάφ σχετικά. Απλώς επειδή ο Κινέζος πρόεδρος προφανώς έχουν περάσει και έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα, ανέφερε όμως πάλι την παγίδα του Θουκυδίδη, το έχει ξανακάνει και στην προηγούμενη του συνάντηση, το έκανε όμως και τώρα, Λέξη.
9: Ναι, νομίζω ότι η Κίνα θέλει να δείξει ότι είναι μια δύναμη σταθερότητας, ότι δεν θέλει περιπέτειες. Και αυτό προσπαθεί συνεχώς να πει ο Σι. Τι θα προσπαθήσει τώρα να κερδίσει, αν θα μπορέσει να πείσει τον Τραμπ να αδειάσει να πουλήσει την Ταϊβάν.
5: Με τι αντάλλαγμα, γιατί εκεί μπορεί να γίνουν και τα παζάρια για τα στενά του ορμού.
9: Ίσως κάτι στο εμπόριο ή κάτι στο ορμού. Δηλαδή να βάλει περισσότερη η Κίνα περισσότερη πίεση στο Ιράν, ώστε να υπάρξει μια λύση. Το βλέπω αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολο.
5: Στην τεχνητή νοημοσύνη είναι οι δύο χώρες που μπορούν να τρέξουν. Απλώς τρέχουν με διαφορετικούς όρους και αυτό ήταν και το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών. Άλλα εννοεί ο Τραμπ, άλλα εννοεί ο Κινέζος πρόεδρος.
9: Κοίταξε, εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική για το αν πρέπει να μπουν κάποια όρια στη τεχνητή νοημοσύνη. Και το επιχείρημα του Τραμπ είναι ότι δεν θα βάλουμε εμείς όρια, γιατί η Κίνα δεν βάζει κανένα όριο και δεν έχει ούτε ηθικούς ούτε πολιτικούς φραγμούς. Οπότε θα κάνει εκεί ό,τι θέλει. Τώρα μπαίνουμε σε ένα κόσμο που ουσιαστικά θα υπάρχουν δύο πλατφόρμες τεχνητής
3: νοημοσύνης. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Πεκίνου και αν όντως από αυτή τη συνάντηση που οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, μπορούμε να πούμε ότι έχει τεθεί μια βάση στην οποία μπορούν, εάν θέλουν και αν είναι εφικτό, να χτίσουν κάτι.
9: Βρίσκω πολύ δύσκολο να χτιστεί κάτι πάρα πολύ θεαματικό, να το πω έτσι. Ο Τραμπ πάντα το κάνει αυτό, ανεβάζει προσδοκίες. Θυμόμαστε τι είχε κάνει με τον Πούτιν όταν είχε βρεθεί στην Αλάσκα και τελικά δεν έγινε τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Σι να φεύγει από εκεί με ένα χαμόγελο. Οι Κινέζοι έχουν στρατηγική υπομονή. Θεωρούν ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή είναι η κατιούσα δύναμη, πάση περιπτώσει, αν τα δει κανείς τα πράγματα με τη Θουκυδίδιο μορφή. Και νομίζω ότι οι Κινέζοι θα είναι πολύ ευχαριστημένοι από όλη αυτή την υποδοχή. Αναγνωρίζονται πλέον ως μια εντελώς σοβαρή δύναμη απέναντι στους Αμερικανούς. Αλλά δεν περιμένουν τίποτα περισσότερο.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
12: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
17: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: 8 και 33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και τη θωράκιση της χώρας σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως στόχους μιας τρίτης τετραετίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να θυσιάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά και θέτουν τα διλήμματα της κάλπης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντελή.
1: Τη δημοσιονομική σταθερότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει περισσότερα μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ελάτε τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και εστίασε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του. 4 δις κοστίζει η κατάργησή του. Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να αποκλιμαθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.
1: ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αντιμάχονται για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς και ερίζουν για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη ύστερα από το δίλημα του κύριου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς.
3: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
4: Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις συνθήκες. Θα τεθεί το δίλημα είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
1: Αναταράξει υπάρχουν και στη δεξιά πολυκατοικία, όπου η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
6: Και δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα. Βγαίνει και πουλά ανθρώπου ηλικιωμένου, ματζούνια, κομπογιανίτη. Επειδή θέλεις εσύ να βγάλεις λεφτά.
0: Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
7: Οι οικονομικές προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες ούτως ή άλλως. Αν τις κάνεις σε περίοδο αστάθειας, είναι σχεδόν αδύνατο να πέσει μέσα. Το έχει πάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, το έχουν πάθει και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί πολύ απλά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, αλλάζει το οικονομικό σκηνικό. Οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις και όλες οι ανακοινώσεις. Γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή στις 14 και στις 15 Οκτωβρίου, παραμονές και ανήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα το αν λέμε από τώρα τι θα δώσουμε, όταν δεν ξέρουμε πώς θα μας κοστίσει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Άρα στην κυβέρνηση θα έλεγα ότι το μετρήσανε, το αποφάσισαν και είπαν να πάνε με τη λογική των αγορών. Δηλαδή, τέλος του μήνα ανακοινώνεται το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων. Ένα μέρος το δίνει τα διελιστήρια, για παράδειγμα στην αμόλυβδη και τα 10 λεπτά. Από τα 15 λεπτά του ντίζελ, τα 10 είναι της κυβέρνησης και τα 5 λεπτά είναι το διελιστήριο. Αυτά θα παραταθούν 30 Σεπτεμβρίου για 15 μέρες και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις μεγάλες ανακοινώσεις, όπου εκεί θα μάθουμε πρώτον την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να φτάσουμε σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες.
8: Με τα ίδια κριτήρια, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
7: Τώρα μιλάω για την επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια και θα αφορά τους πάντες. Όποιος αγοράσει, θα αγοράζει φτηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει μέσα σε αυτή την τιμή και η έκπτωση των διελιστηρίων και επιπλέον θα έχουμε την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης με τα ίδια κριτήρια, 1.200.000 ειδικιού, για να είναι περισσότερα λεφτά. περίπου 100-150 ευρώ ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο δικαιούχος θα είναι η αύξηση που θα λάβει, η οποία δεν θα είναι μικρή, επαναλαμβάνω, γιατί είναι κοντά στα 80-90 εκατομμύρια.
8: 30 Σεπτεμβρίου τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Πολύ πιθανό μέχρι τότε να έχουμε και πακέτο για τη βιομηχανία που είναι κρίσιμο για 700 μεγάλες βιομηχανίες, ενδεχομένως και για άλλους κλάδους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
8: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό όμως δεν βλέπουμε να περπατάει πολύ.
7: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στοιχίζει πάρα πολύ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα τρία καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και οι άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικήσει τη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει, θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
0: Εν μέσω αντιδράσεων για συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια ο αλλιευτικός κώδικας. Από την κυβέρνηση απαντούν ότι όσοι έχουν παρανομήσει, όσοι έχουν δηλώσει ψεύτικα βοσκοτόπια δεν καλύπτονται και θα λογοδοτήσουν. Φωτογραφική διάταξη που δεν πέρασε από διαβούλευση και κάνει τα στραβά μάτια για τους απατεώνες, καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Θα μας πει περισσότερα η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με αφορμή το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022 και συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης.
10: Δεν αλλάζουμε ούτε έναν όρο επιλεξιμότητας. Δεν νομιμοποιούμε μη δηλωμένες εκτάσεις. Δεν νομιμοποιούμε εκτάσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Δεν σταματάει κανένας έλεγχος. Και όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη.
11: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Διότι κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς στον τρόπο που σχεδιάζουν για να καλύψουν τις ευθύνες.
9: Σύσσωμη αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης.
12: Με αυτή

0: βράκια. Τον στέλνετε ως αυτοβράκια, δεν έχετε εμφανιστεί ούτε μία φορά. Και δεν έχετε απαντήσει στον πόνο αυτών των ανθρώπων.
1: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη.
2: Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του άρθρου 74, η οποία απορρίφθηκε.
3: Η γαλάζια συζήτηση που έχει κινήσει για τις αλαζονικές συμπεριφορές με κάποιο τρόπο συνεχίστηκε και σήμερα, μετά τις συστάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing και απάντησε με νόημα ότι οι υπουργοί κρίνονται από τον Πρωθυπουργό. Σε αυτό το κλίμα έρχεται και η άστοχη δήλωση του βουλευτή Πιερία Σταύρου Κουλκουδίνα, που είπε πως δεν εντοπίζει θέμα ακρίβειας και θέμα καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
4: Την ώρα που στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζεται η συζήτηση για το κατά πόσο υπάρχουν φαινόμενα λαζονία στους κόλπους της, μετά τη σχετική αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη, αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του βουλευτή της Σπύρου Κουλκουδίνα, που μίλησε για τις αντοχές της κοινωνίας στην ακρίβεια των καυσίμων.
5: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης, γεμάτη λεωφόρο σίγουρα. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
4: Ο ίδιος βουλευτής θεωρεί λογικές και τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών, παρότι δηλώνει ότι δεν τις έχει αντιμετωπίσει.
5: Είναι λογικό και είναι επόμενο ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλαζονικές συμπεριφορές, κάποιες συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν κάπως διαφορετικά, συμπεριφορές οι οποίες είναι λίγο πιο απόμακρες σε σχέση από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία ελέγχει κατά βάση ο μοναδικός αρμόδιος, ο Πρωθυπουργός.
4: Την αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός.
4: Άλλα στελέχη κρίνουν με βάση την προσωπική τους εμπειρία από τις συναναστροφές τους με τους υπουργούς.
7: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
8: Δεν είδατε
7: να ακούσατε.
9: Εγώ δεν μπορώ να έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Γιατί κάνω φασαρίες αυτά τα φαινόμενα. Ουσιαστικά, αν υπάρχουν, είναι περισσότερο θέμα χαρακτήρα.
3: Η εκτός πλαισίου αποστροφή του Άδωνη Γεωργιάδη περί μπάφου και μάλιστα διατυπωμένη ως ερώτημα με αποδέκτη δημοσιογράφο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παρέτησή του, με επιχείρημα ότι ο Υπουργός Υγείας δεν είναι από τους κρυπτόμενους και βγαίνει μπροστά. Η κυβέρνηση κάλυψε τον κύριο Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
11: Κύριε Γεωργιάδη.
10: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το σκηνικό. Ο Υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε την έκφραση περί μπάφου όταν κλήθηκε να απαντήσει για τα σενάρια περί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με άλλον πρωθυπουργό και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη να αντιστρέφει τα βέλη και να κάνει λόγο για υποκρισία.
13: Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου. Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, σας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο.
14: Τίποτα δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο Action TV έκανα προφανώς χιούμορ με τη φράση που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, κύριοι της αριστεράς, μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα, διότι σε εσάς δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και τη γνώμη του κόσμου για μένα θα τη μετρήσουμε στις εθνικές εκλογές του 2027. Όχι και ο Αρβανίτης, όχι και ο Αρβανίτης.
6: Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα. Είναι προφανές ότι και ο ίδιος ο υπουργός άμεσα έδωσε τις εξηγήσεις που ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να δώσει.
2: Οι τόνοι ανέβηκαν και ανάμεσα στους εκπροσώπους τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
15: Μπορώ να πω και εγώ εδώ για δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, για δηλώσεις
16: του Τσίπρα. Δεν είναι διάφορος ο κύριος.
15: Δύο δευτερόλεπτα αφότου το είπε, έκανε
16: την ερώτηση. Για να μου κάνετε και ερώτηση, μου λένε εξ παρυμπάφω.
15: Προφανώς δεν το εννοώ. Τώρα. Εντάξει.

0: Υπουργός Υγείας της χώρας. Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τα γυαλιά που φοράει δεν είχαν πιάσει αυτά που συνέβαιναν στις δομές της ιδιωτικής υγείας. Τα γυαλιά μετά που φοράγε βλέπουν εκείνους που διαμαρτύρονται.
1: Μπορείτε αλλά τα προβλήματα τα οποία
0: οδήγησαν στο να είναι μπάχαλο οι ιδιωτικές δομές υγείας. Αν το έλεγε αυτό ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα είχε γίνει πρώτη είδηση παντού.
2: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Σταύρος Θεοδωράκης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Όλοι αναζητούν μία ατάκα, ένα πείραγμα, για να έχουμε θέματα για δύο μέρες. Πολύ φοβάμαι όμως, Λένα, ότι αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι τυχαίο ή κάτι ατυχές. Όπως υπενήχθησες και εσύ, έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, έχουμε 6, 7, 8 μήνες μέχρι τις εκλογές. Οπότε οι πολιτικοί μας αναζητούν έναν τρόπο να είναι στον αφρό της επικαιρότητας, έστω στον αφρό των social media.
4: Έτσι συσπυρώνουν την εκλογική βάση τους. Όμως θέλω να πω, οι δηλώσεις για μπάφους, για κομπογιανίτες, όλο αυτό μπορεί να φέρει τους ψηφοφόρους κοντά στο κόμμα.
3: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση να προσθέσουν ψηφοφόρους. Θέλω να θυμίσουν στους ψηφοφόρους ότι είναι εκεί. Ότι είμαι εδώ, είμαι ζωντανός, τα βάζω με τους αντιπάλους, λέω και μια κουβέντα καφενείου από πάνω. Δεν είμαι δηλαδή ένας συμβατικός πολιτικός. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και αντί να μεγαλώνουμε τα ερωτήματα, γιατί αυτό θα έπρεπε να κάνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, θα μικραίνουμε συνεχώς τη συζήτηση και θα πρέπει να δικαιολογούμε ή να μην δικαιολογούμε κάποιες τέτοιες στιγμές των πολιτικών. Είμαστε σε μια εποχή που οι πολιτικοί μας γίνονται από παραγωγή πολιτικής, παραγωγή περιεχομένου. Με αυτό θα ζήσουμε. Ελπίζω κάποιοι να αντισταθούν σε αυτό, και δεν εννοώ, όταν λέω κάποιοι εννοώ από όλα τα κόμματα, και κυρίως να αντισταθεί με κάποιο τρόπο και ο κόσμος και η δημοσιογραφία.
4: Γιατί... Υπάρχει κάποιο στραβοπάτημα όμως το οποίο μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ, και αυτό που τώρα λέμε είναι μια συζήτηση της ατάκας να έχει και πολιτικό κόστος, γιατί όταν μιλάς και μιλάς με αυτές τις λέξεις, ναι, μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγει λίγο.
3: Έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει σήμερα στους περισσότερους πολιτικούς, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, είναι να κάνουν την αισθητή την παρουσία τους και μάλιστα εντός του στρατοπέδου, Λένα. Δηλαδή, ο κάθε πολιτικός, ο κ. Γεωργιάδης, έχει αντιπάλους από τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική του περιφέρεια. Και πρέπει να αποδείξει με κάποιο τρόπο, και μάλιστα με συνεχή τρόπο όπως το κάνει, και άλλοι πολιτικοί το κάνουν με έναν διαφορετικό τρόπο, να αποδείξουν ότι είναι εδώ. Είμαστε εμείς οι εκφραστές της παράταξης, έχουμε εμείς την καλύτερη ατάκα και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψουμε τις όποιες βολές ή τις όποιες αντιδράσεις των άλλων στο πρόσωπό τους.
4: Κόφτης θα έπρεπε να μπει.
3: Από τους αρχηγούς. Δεν ξέρω αν οι αρχηγοί θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέρεις, υπάρχει και κάτι που στην προεκλογική περίοδο ο κάθε ένας ζητά, και το έχω ζήσει, το ξέρω, ζητά από τον αρχηγό του να του δώσει το περιθώριο να εκφράζει μια προσωπική πολιτική. Με την έννοια ότι άσε με να απευθυνθώ έστω και έτσι σε κάποιο κοινό, με τη μία φράση ή την άλλη, γιατί πιστεύω ότι αυτό το κοινό συσπυρώνει. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν νομίζω ότι έχουν πολλά περιθώρια παρέμβασης.
4: Και είμαστε μόνο στην αρχή.
3: Ναι, εκτός αν διδάσκουν κάτι άλλο με το ύφος τους και το ήθος τους. Αυτό ελπίζω.
2: Τώρα, σε μια τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση ανώτατης κυβερνητικής πηγής σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τον απεσταλμένο μας στη Νέα Υόρκη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
5: Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανώτατη κυβερνητική πηγή, οι σημερινές δηλώσεις του κύριου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
2: Αλλάζουμε θέμα. Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την όποια υπερασπιστική γραμμή γκρεμίζει η νοσηλεύτρια του περιβόητου ιατρίου, που στη δεύτερη κατάθεσή της έκαψε την προφυλακισμένη γιατρό, αλλά συνέχισε να βγάζει από το κάδρο τον επίσης προφυλακισμένο σύζυγό της. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κογολάκο.
6: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
7: Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σπάει την σιωπή της και περιγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα σε αυτό.
8: Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζονάκης στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
7: Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και όσα φέρεται να καταθέτει για τα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, καθώς η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τι ακριβώς είχε προηγηθεί μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας.
8: Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης. Εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο.
7: Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιγράφει τόσο το κλίμα που επικρατούσε, όσο και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό.
8: Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη.
7: Στο στόχαστρο της οικογένειας μπαίνουν πλέον και οι καταθέσεις των άλλων εργαζομένων του ιατρείου, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών σε βάρος τους.
9: Λειτουργήσαν συγκαλυπτικά. Προτίθεμαι, εάν δεν ανασκευάσουν τα όσα προανακριτικά έχουν καταθέσει και να πούνε επιτέλους την αλήθεια, να καταθέσω μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν προκύψουν συνθήκες συνέργειας.
7: Στα έγγραφα που είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει το μηχάνημα ως ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας και υπογράφει ως ολιστική γιατρός. Στον ίδιο φάκελο, ωστόσο, η απόδειξη αγοράς παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διπλού φιλτραρίσματος αξίας άνω των 29.500 ευρώ, με προέλευση τη Ζυρίχη.
10: Βεβαίως αυτή είναι ψευδής. Είναι το έγγραφο αυτό είναι ψευδές. Και αυτό για τους γιατρούς είναι βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα.
7: Το πρωί της Πέμπτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
2: Σε Καλαμάτα, Πάτρα και Ιγουμενίτσα είχαμε σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μία απόπειρα δολοφονίας και μία γυναικοκτονία με θύμα την 25χρονη Πινελόπη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κάθε μέρα οι αρχές προχωρούν σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
11: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του 38χρονου λίγα λεπτά αφότου έχει πυροβολήσει την πρώην σύντροφό του στο κέντρο της Καλαμάτας.
12: Πεζή κατευθυνόταν προς το χώρο της εργασίας της. Στο σημείο που βρίσκομαι, δέχθηκε τους πυροβολισμούς από τον 38χρονο δράστη.
11: Ο δράστης που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας.
13: Από την ημέρα που ζήτησα να χωρίσουμε, είχαν γίνει δύο περιστατικά ζηλοτυπίας. Μάλιστα, είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και στη μητέρα μου. Πριν φτάσω στο σημείο της επίθεσης, με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει: «Η ζωή σου είναι λίγη». Δεν πίστεψα ότι θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο.
14: Κατά τις 8 παρα 10 το πρωί, ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Μετά είδα μια κινητικότητα, περάσανε οι μηχανές στις όπκε.
15: Στάθηκε τυχαίρι. Θα μπορούσαμε όμως να θρηνούμε μία ακόμη ανθρώπινη ζωή. Αυτό που ζητά η εντολέας μου είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, το να ζει και να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλής, χωρίς φόβο.
11: Σε ένα άλλο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, ένας 60χρονος ξυλοκόπησε την 58χρονη ενδιαστάση σύζυγό του σε καφετέρια μετά από λογομαχία. Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άφαντος.
16: Και αυτός κάπου φύλαγε εδώ πάνω στη γωνία και ξαναγύρισε και τότε τη χτύπησε τη γυναίκα. Τη χτύπησε στο κεφάλι μπουνιές και την έριξε κάτω.
11: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κάθε ημέρα του 2026 οι αρχές προχωρούν σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα. Συνολικά το προηγούμενο έτος οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 35.000 με τις 15.000 υποθέσεις να οδηγούνται στα δικαστήρια. Περίπου το 30-35% των δραστών είναι υπότροποι. Στην Ιγουμενίτσα, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης πήρε το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
2: στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο τη νίκη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών ρίχνεται απόψε στη μάχη του Nations League στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να καταλάβει την καλύτερη θέση στον όμιλο, προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη κλήρωση στην προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Κρητικό.
17: Από το Ράικο Μίτιτς, το εμβληματικό Μαρακανά της Σερβίας αρχίζει το ταξίδι της εθνικής ομάδας στο Nations League.
18: Να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν.
17: Στο πλάνο της βασικής ενδεκάδας του 64χρονου τεχνικού φορμαρισμένος Μπάμπης Κοστούλας, που θα αγωνιστεί πίσω από τον μοναδικό προωθημένο και πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη.
19: Γενικά έχουμε απαιτήσει από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
17: Στην Elite του Nations League πλέον η Γαλανόλευκη θα μετρήσει τις δυνάμεις της κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία με σκοπό μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028.
18: Οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
17: Το παιχνίδι με τη Σερβία ακολουθεί αυτό στο Augsburg την Κυριακή.
20: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
20: Πολλά γκολ.
21: Γκολ στο βόλεϊ.
20: Ποιο βόλεϊ?
21: Ποιο ματς?
20: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
20: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.